0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπι σι μπι λιλ. Σιρο μπι σι μπι τι. Αισιάνα!

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Εννοείται, λέει η Τζιτζίκη. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε πώς κάνει το Τζιτζίκη. Ξέρει κανείς πώς κάνει το Μυρμήγκι?
1: Όχι, αλλά το Τζατζίκη πάει με το Τζιτζίκη. Νομίζω.
0: Γεια σα, Ανδρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο χιούμορ.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στείλετε τα μηνύματά σας. Την Άννα, τον Ηλία, έτσι την Βιβί, η οποία έτσι μας έβαλε σε πειρασμό μεγάλο με την πρόσκληση. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Και σήμερα ο Τάσος Τασκαλτρενιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6.
1: Και βέβαια στο στούντιο αυτή την ώρα είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, θα εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων.
0: Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και αμέσως μετά έρχονται στο μικρόφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε καταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη συνοδοκορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην προσήλωση Ελλάδας Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελή συγκλήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά την άτυπη σύνοδο, οι τρεις χώρες υιοθέτησαν κοινή διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση για συνεργασία σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η υδατική διαχείριση και η οικονομική ανάπτυξη. Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού και επανέλαβαν τη θέση τους υπέρ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στον διεθνή χώρο, νέα ανάφλαξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρούρων της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον ιρανικών τάνκερ θα συνεχιστούν εφόσον η Τεχεράνη επιχειρήσει επιθέσεις κατά Αμερικανικών πλοίων. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπεινα εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τη νίκη του ακροδεξίου κόμματος AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλείνοντας την ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά Make Germany Great Again, προσαρμόζοντας το βασικό του προεκλογικό σύνθημα. Η Κούβα δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ απικία ή νεοαπικία, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της χώρας Μιγγέλ Ντίας Κανέλ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε χάρτη, στον οποίο η νήσος εικονίζεται να αποτελεί μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της Λάσκ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο μήνας έχει 9, παιδιά. Και πώς να μην έχει, αφού εκεί στην Θεσσαλονίκη πηγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και μας αγαπήσανε, μας προσφέρουν τα πάντα. Ζούμε σε μια χώρα όπου όλα τα προβλήματα είναι λυμένα ή θα λυθούν όσον ούπο μέχρι τις εκλογές. Για να ψηφίζουμε φυσικά. Εντάξει, μας δίνουν λεφτά, μας δίνουν τέλος πάντων θεσμικές αλλαγές, υποδομές, τα πάντα όλα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τις εκλογές, δηλαδή μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, θα αρχίσουν, ξέρετε, αυτά τα δύσκολα. Ξέρετε τώρα η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν το επιτρέπει. Έχουμε τέλος πάντων και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια κατάσταση, παγκόσμια αναταραχή δηλαδή, και όλα τα σχετικά. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Γιατί τα κρυβόμαστε? Μη μιζεριάζετε, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, καθώς ζούμε τις καλύτερες στιγμές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά από όπως τα βλέπουν τέλος πάντων εκεί στην κυβέρνηση. Ματώνει η καρδιά της Μέρκελ, λέει, με το AfD. Ματώνει η καρδιά, αλλά ας πάρει τον Πούτιν να την παρηγορήσει. Με το Μαγκαρίτη Σόιμπλε δεν μπορεί να συνομιλήσει για το πώς θα κάνανε μαντάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ κτλ. Γιατί όταν ήρθε η χρηματοπιστωτική κρίση τραπεζική, κρίση του καπιταλισμού, κρίση των ομολόγων, τη μετέτραψαν σε μία νύχτα κρίση του χρέους. Ενώ μέχρι τότε τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, οι χώρες, ναι, είχαν αυτό το περιθώριο να δανείζονται, κάποιες περισσότερο από κάποιες άλλες, ναι, αλλά είχαν μια πρόσβαση στις αγορές. Λόγω της κρίσης, λοιπόν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να διασωθούν οι τράπεζες, όχι οι λαοί, οι τράπεζες. Και έτσι η Ελλάδα έγινε το πολιτικό εργαστήριο για να δείξουν αυτοί οι πρωτοπόροι Γερμανοί που μας λέγανε, ρε παιδιά, τώρα πραγματικά είναι δυνατόν αυτός ο ορθολογικός λαός όπου είχε φτιάξει αυτή την οικονομία που ήταν η ατμομηχανή και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης τώρα να έχει πέσει σε αυτή τη δεινή θέση? Βέβαια, γιατί με λαμογές είχε γίνει πρώτη οικονομία. Με λαμογές τώρα και εγώ, εντάξει, το χοντρένω το παιχνίδι. Κάτω από το τραπέζι με τον Πούτιν είχαν κάνει τις συμφωνίες, από Στρέντερ μέχρι την Μέρκελ. Παίρνανε ευθυνή ενέργεια, την πουλάγανε πανάκριβα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μας λέγανε για τους αγωγούς, φτιάχνανε αγωγούς και είχαν και στο μυαλό τους να φτιάξουν έναν άλλο μεγάλο αγωγό. Προσέξτε τι θα κάνανε οι Γερμανοί, να παίρνουν περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό που κατανάλωναν για να το πουλάνε σε εμάς. Καταλάβατε τι κάνανε οι Γερμανοί? Και βέβαια τότε οι Κινέζοι τους κάνανε ωραία ιστορία. Εξαγωγικά προϊόντα των Γερμανών, βιομηχανία, κάναν τις εξαγωγές τους, πάρα πολύ ωραία. Μοιράζανε τα πλεονάσματα στους νότιους μέσω του τραπεζικού συστήματος, με καλά επιτόκια. Βγάζανε, θυμάστε τότε, που για να πληρώσουμε τους Γερμανούς σε διάφορα πράγματα έπρεπε να κάνουν και τις δουλίτσες τους. Έτσι παίρνανε τις δικές μας επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρχονται οι γερμανικές εταιρείες εδώ να κατασκευάζουν έργα. Και αυτό συνέβαινε σχεδόν παντού. Μετά τη φάγανε με την κρίση, με την ενέργεια, με τον Πούτιν και όλα αυτά. Φτιάξαμε μια αρχιτεκτονική, λοιπόν, τιμωρητική για τις χώρες του Νότου. Ένα ευρώ το οποίο ήταν σκληρό, πολύ σκληρό. Και τώρα, όπως το Βιτάμ, λιώνει και αυτό, λιώνει η οικονομία της Γερμανίας και ακούμε τώρα διάφορα περίεργα για τους ανορθολογιστές Γερμανούς που ψηφίζουν τα AfD, φέρνουν την ακροδεξιά, οι οποίοι τέλος πάντων παρασύρθηκαν κτλ. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Γυρνάει ο τροχός, αλλά όμως δεν ξέρω τώρα πόσο ματώνει η καρδιά της Μέρκελ. Όταν μάτωνε η δικιά μας καρδιά με αυτά που μας έκαναν οι Γερμανοί, τότε ήταν μάθετε το μάθημά σας. Θυμάστε κάτι εκφράσεις που μας λέγανε? Να έρθετε διαβασμένοι. Ότι, ρε παιδί μου, αυτά που έχουμε συμφωνήσει, οι κανόνες δεν μπορεί να αλλάζουν, έτσι. Που μας λέγανε να πουλήσουμε την Ακρόπολη και όλα αυτά. Τώρα αυτοί ψηφίζουν ακροδεξιά. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Κατά τα άλλα, εδώ σε εμάς μια χαρά είναι. Ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνει τι λέει το κείμενο που διαβάζει. Κερδάμε με τους άριστους, παιδιά. Βγήκε η έρευνα PISA, όπου πραγματικά ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγράμματης κατάρτισης. Ενώ οι ενήλικοι όλοι σφαίρα. Τέλος πάντων, εκεί στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τα μέτρα, αλλά εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο.
θα πω, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Μπρατάκος. Ο κ. Μπρατάκος είναι πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητηρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ήταν και υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και τι είπε? Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Ωρε τι γίνεται. Χαμούλης. Και τώρα έχει και ένα ζητηματάκι η κυβέρνηση εσωτερικό τώρα. Έχει φύγει ο Σαμαράς, αλλά ρε παιδί, πώς κάνουν έτσι? Δηλαδή, αν ο Σαμαράς δεν είναι αυτό που τέλος πάντων νομίζαμε και τώρα είναι κάτι άλλο, γιατί βγαίνουν τόσοι υπουργοί κάθε μέρα και ασχολούνται με τον Αντώνη Σαμαρά? Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό αυτό. Από τη μία δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, από την άλλη τέλος πάντων πέφτουν πάνω του όλοι να τον φάνε, έτσι. Τώρα το ζήτημα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πάντως με τον Τραμπ, ο οποίος βάφει, ποια χώρα ρε παιδί μου του έρχεται στον ύπνο, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να κοιμάται. Κάθε βράδυ του ιτάρει σαν τον τρελό. Και βάφει βέβαια με αμερικανικές σημαίες διάφορες χώρες. Ήρθε η σειρά της Ισλανδίας, πριν έλεγε το Μεξικό, Γρυλανδία, Κούβα, Βενεζουέλα. Φτηνά την έχουμε γλιτώσει ως τώρα. Βέβαια, να σας πω κάτι, εδώ θα υπήρχε το εξής παράδοξο. Αν ο Τραμπ έβαφε με αμερικανική σημαία την Ελλάδα, θα υπήρχαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα που θα βγαίνουν και θα πανηγυρίζανε. Και θα λέγανε, πω, τι στήριξη είναι αυτή. Τώρα, μέσα σε αυτή τη στήριξη έχουμε ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή, έχουμε καταιγισμό πυράβλων από το Ιράν στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν 5 ιρανικά τάνκερ και το πετρέλαιο, το Brent, η τιμή, γιατί έχουμε συνδεθεί με τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές πετρελαίου, πάνω από τα 100 ευρώ. Βλέπουμε και την τιμή στο πρατήριο και πονάει και η δική μας η ψυχή. Ματώνει η καρδούλα μας και εκνευρίζεται ο Πρωθυπουργός βέβαια, ο οποίος δεν λέει όμως να μειώσει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Καλά είναι εκεί πέρα που είναι. Και έχουμε βέβαια την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έχουμε πολύ ακριβούς έμεσους φόρους, αλλά οι ακριβοί έμεσοι φόροι φέρνουν στο ταμείο έσοδα για να μοιράζει τέλος πάντων επιδοματάκια από εδώ και από εκεί. Και η μεσαία τάξη πάλι έμεινε στην απέξω, οι μικρομεσαίοι έμειναν πάλι στην απέξω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι έμειναν στην απέξω. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Μπορείς να την αλλάξεις. Γιατί προσέξτε τώρα, λένε οι εκλογές είναι μία μέθοδος αλλαγής. Τώρα δεν ξέρω τι μέθοδος είναι αυτή, γιατί πας ψηφίζεις, αλλάζεις κυβέρνηση και η πολιτική μένει ίδια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό έχουμε ζήσει. Μόνο το ΚΚΕ είναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που λέει κάτι διαφορετικό. Όλοι με τα πλεονάσματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, άμα δείτε όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων, από αυτό που κυβερνάει μέχρι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέχρι και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, σου λένε πώς ακριβώς, έχουμε και κάτι ηχητικά εδώ πέρα, είχαμε κάτι τάσεις αυτά και τα λοιπά, παιδιά, θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, σου λένε ότι πώς θα μοιράσουν το δημοσιονομικό χώρο. Το πώς βγαίνει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προφανώς βγαίνει από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία η αντιπολίτευση θα κατηγορεί ότι γιατί βγαίνουν αυτά τα υπερπλεονάσματα. Αλλά αν δεν βγουν τα υπερπλεονάσματα, δεν θα έχουν και αυτά δημοσιονομικό χώρο για να κάνουν το πρόγραμμά τους, το οποίο βέβαια η κυβέρνηση το καταγγέλει ότι είναι λεφτόδεντρα και η κουβέντα συνεχίζεται έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως, κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Τους ματιάξαμε αυτούς τους ανθρώπους.

Τώρα νομίζω ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί αυτό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ δείχνει ότι, από ό,τι έψαξα λίγο, 20 χρόνια μετά το ιστορικό φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ απέναντι στη Μίλαν, η ΑΕΚ πανηγύρισε ξανά νίκη στο Champions League. Και τώρα ήταν ο Μαρίν, ο οποίος έβαλε ένα όμορφο γκολ, 1-0 επί της Λάνσκ. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε οι ελληνικές ομάδες να πάνε καλά και να συνεχίσει και η ΑΕΚ στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, στα του καιρού, να σας πω ότι σήμερα νιώσαμε μια δροσιά εμείς οι πολύ πρωινοί. Υποχωρεί η ζέστη, βέβαια παραμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 33 βαθμούς. Θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, κάπου θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, πιθανότητα και βροχές. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν αρχικά στα ανατολικά και σταδιακά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αθήνα 22 στις χαμηλότερες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ρε παπά στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Στη ροή της εκπομπής στην Δίνα Μόσχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας στο nearandalfaradio989.gr. Και βέβαια έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Λωρίδης που είναι εντυπωσιακή. Ο κ. Λωρίδης λοιπόν είπε: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Παιδιά, τι ζούμε, τι ζούμε. Υπάρχουν και άλλα ωραία που λένε οι κυβερνητικοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα λένε, αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε εξελιχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση και σε αφιερώσεις τραγουδιών. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό έχει ένα νόημα, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή καλό είναι να μην υπερβαίνουμε. Και από την άλλη ήρθε ο κύριος Χιακαντάρης. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει το κείμενο το πολιτικό του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο τέτοιο. Και τι είπε, παιδιά? Ουσιαστικά προανήγγειλε στην κυβέρνηση Πασόκ Τσίπρα, μάλλον Ανδρουλάκη Τσίπρα Μητσοτάκη. Δηλαδή, εξαφορμίστη σε ανόδο της ακροδεξιάς, τα έβαλε με το Πασόκ γιατί συνεδριακά έχει αποφασίσει να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και λέει δηλαδή αν έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, δηλαδή φανταστείτε λέει θα γινότανε με την άνοδο της ακροδεξιάς και τα μπερδεύει και με τον Χίτλερ και λέει δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες και την αριστερά δεν θα συνέπραταν ώστε να μην έρθει στην εξουσία το ΑΕΦΔΕ και κατηγορεί εδώ το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει αποφασίσει αυτό και σου λέει τι θα κάναμε, δηλαδή εξαφορμής την ανόδο της ακροδεξιάς θα μπορούσε να συνεργαστεί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και θα έπαιρνε 50% η ακροδεξιά στην Ελλάδα αν γινόταν αυτή η συνεργασία και θα ήταν και αξιωματική αντιπολίτευση. Πού τον βρήκε το Σιακαντάρι ο Τσίπρας, παιδιά? Πού τον έχει βρει? Ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Μια χαρά τα λέει, βέβαια. Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας δεν ξέρω πώς το διάβασε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alfa Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Πανικοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας στο nearad@alfaradio989.gr. Και θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, για να δούμε λίγο τα μέτρα, το πολιτικό κλίμα και το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
6: Κύριε Μαρκόπουλε, ζήσε μάι μου να φάστε φιλί, που είπε ο κύριος Μπρατάκος για τα μέτρα στην ΔΕΘ και γενικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
7: Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι ξεκάθαρο, ίσως ο κύριος Μπρατάκος ξέχασε τον προηγούμενο ρόλο του, τον οποίο είχε.
6: Και γι' αυτό
7: δηλαδή,
6: το λέω.
7: Τήρησης δημοσιονομικών κανόνων και ισορροπίας, μάλλον επιλέγει να προτάξει τις ισορροπίες στο ΕΒΑ. Ο νέος του ρόλος, το νέο καπέλα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ εγώ να πω είναι το εξής. Ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, και μην το ξεχνάμε αυτό γιατί ταλαιπωρήθηκε η χώρα μας, που είναι ένα ποσό, δίνει ένα ποσό ρεκόρ για το 2027, δεν είναι τόσο ζήσε μάι μου θα νομίζω, μειώνοντας μάλιστα σειρά φόρων.
6: Πάντως ο κύριος Μπρατάκος, όπως είπατε, ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, δεν είναι της αντιπολίτευσης.
7: Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλει να τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν περάσει από κυβερνητικά αξιώματα. Όμως ταυτόχρονα είναι και το πιο μεγάλο σε έκταση πρόγραμμα της αντιμνημονιακής περίοδου με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα.
6: Ο κύριος Τσίπρας δίνει περισσότερα, κύριε Μαρκόπουλε, και ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Ποιος τους παίρνει στα σοβαρά. Με, και το λέω όχι με διάθεση αλαζονίας, αλλά με την γνώση του πώς έχει κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και το τι ακοστολόγητο λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πατάει σε μια σειρά κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Ατεκμαρτά την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις και τη μείωση προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα, σύν μια σειρά άλλων μέτρων που πατάνε στους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν τα γράψαμε εμείς ως μέτρα, τα έγραψε η αγορά.
6: Ήθελε κάτι παραπάνω η αγορά, κύριε Μαρκοπούλου. Το ξέρω, νομίζω ότι το έχετε εισπράξει κι εσείς. Είστε άνθρωπος που ήσασταν στον χώρο της δημοσιογραφίας, κάνατε το οικονομικό ρεπορτάζ, μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους. Σου λένε δεν μας λύνει τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα για τις δόσεις που δεν είπατε κάτι. Και βέβαια το θέμα της προκαταβολής είναι πολύ μακρινό και πολύ λίγο.
7: Το σέβομαι απόλυτα και οποιαδήποτε συνδικαλιστική επιδίωξη και μάλιστα στο μεγαλύτερο βαθμό την διαπραγμάτευση την έκανα εγώ με εντολή του Κυριάκου Πιερακάκη σχεδόν με όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί. Από την άλλη όμως πλευρά θα θυμίσω ότι μείωση προκαταβολής εμείς αρχίζουμε και κάνουμε, δεν την κάνει άλλη κυβέρνηση. Το τέλος επιτιδεύματος που καταργείται από φέτος, από το 27 συγκεκριμένα, και θα συνεχιστεί και στην Αττική το 28 με 50% και θα ολοκληρωθεί και με ένα χρόνο μετά. Είναι κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα και εμείς το ξεκινάμε ως κυβέρνηση. Το γεγονός ότι κάνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουμε για δανειοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις. Δεν το λες και λίγο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στα μέτρα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και μάλιστα θα σας πω κύριε Παναγιωτόπουλε κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Η Ελλάδα και 2-3 χώρες είναι που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν παροχές στην Ευρώπη. Οι άλλες έχουν προχωρήσει σε μήνυ μνημόνια. Δεν δίνουν, παίρνουν από τις πόλεις.
6: Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε για μια περίοδο δύσκολη, έτσι, με τα μνημόνια.
7: Δεν διαφωνώ καθόλου, έχετε απόλυτο δίκιο.
6: Το ελαττήριο είχε συμπιεστεί πάρα πολύ, έτσι.
7: Εγώ θα προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία λέτε και τη μεγάλη πληθωριστική πίεση που υπάρχει λόγω της κρίσης.
6: Και γι' αυτό σας κατηγορούν, κύριε Μαρκόπουλε. Ότι δηλαδή δεν είπατε κάτι πολύ διαφορετικό ή συγκεκριμένο, ένα σχέδιο για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί, ωραία, είπατε ότι δίνονται αυτά τα χρήματα. Αν στο τέλος όμως αυτά τα χρήματα καταλήξουν πάλι στον κουβά λόγω της ακρίβειας, ο κόσμος δεν θα έχει πράξει κάτι.
7: Καταρχάς, το μείγμα πολιτικής είναι διπλό. Έχουμε τα μέτρα της ΔΕΘ τα οποία δίνουν, προσπαθούν να αυξήσουν εισόδημα και να μειώσουν φόρο, μειώνονται επίσης να θυμίσω και 8 φόροι, έτσι. Φτάνουμε στους 91 φόρους πλέον. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και το νέο μέτρο της μείωσης τιμών σε 1.770 κωδικούς. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις στην αγορά, οι οποίες και αυτές μετριούνται. Επίσης, θα σας πω κάτι. Έχουμε δύο, ακούστε το, αυτό είναι σημαντικό. Δύο εξαλείψεις, εξαλείφονται απόλυτα φόροι. 0% φόρους για τους τριτεκνούς, γιατί όντως η τριτεκνία είναι η νέα πολυτεκνία και το αποδεικνύουμε στην πράξη, και εξαλείφουμε το φόρο έως 20.000 ευρώ στους αγρότες. Δεν είναι μικρό μέγεθος οι 86.000 αγρότες οι οποίοι θα ελαφρυνθούν. Και μάλιστα να σας πω κάτι, ότι σε επίπεδο γης αυτή η ομάδα καλλιεργεί το 53% των αγρών στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρό. Δίνουμε 500 ευρώ στους δημόσιους υπάλληλους από τα επόμενα χρόνια.
6: Μεικτά όμως, κύριε Μαρκόπουλε.
7: Βέβαια, τόσο μπορούμε. Αυτό είναι μικτά. Το δημοσιονομικό περιθώριο, mm-hmm. όμως το δίνουμε. Προσέξτε, αντιλαμβάνομαι τις πιέσεις, έτσι, δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Όμως είμαστε αυτή η κυβέρνηση η οποία δίνει, δεν παίρνει.
6: Έχετε πάρει πολλά, σας κατηγορούν με τους έμεσους φόρους. Δηλαδή ότι ουσιαστικά πάνω στην ακρίβεια με τους έμεσους φόρους που είναι, ας πούμε, στα καύσιμα ή ο ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα και υπηρεσίες κτλ. Κτλ. Επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το λογαριασμό που φτάνει στο νοικοκυριό. Και λένε κάντε λίγο, κάντε, έστω για προσωρινά τέλος πάντων, μειώστε λίγο αυτούς τους φόρους.
7: Καταρχάς, οι έμεσοι φόροι είναι φόροι οι οποίοι πάνε σε πράγματα τα οποία η χώρα μας λόγω μνημονίων, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχει μείνει πίσω. Όλοι οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο σας βλέπουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία, έχουν μείνει πίσω οι υποδομές και τρέχουμε να τις μαζέψουμε λόγω των μνημονίων, στα νοσοκομεία που υπάρχουν άμεσες ανάγκες παρεμβάσεων, στους εξοπλισμούς. Επομένως λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε ακοστολογητοί. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία έρχονται να προσθεθούν πέραν του τι δώσαμε στη ΔΕΘ.
6: Κύριε Μαρκόπουλε, δώστε μου.
7: Μισό λεπτάκι.
6: Ναι, όχι. 30 δευτερόλεπτα. Να πέσει ένα σηματάκι και συνεχίζετε.
7: Ναι, βεβαίως.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Μαρκόπουλο, συνεχίστε. Είπατε και για ένα ακόμα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Έλεγα υπάρχουν και μέτρα πέραν του τι έχουμε κάνει. Καταρχάς, έχουμε κατάργηση του ένφιας οικισμού σε έως 2.200 άτομα. Πιάνει τη Δυτική Μακεδονία που υποφέρει. Έχουμε τα 400 ευρώ που αυξάνεται το επίδομα του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Με την προσωπική διάφορα που εξαλείφεται αρχές του 2027, θα πάρουν πρόσθετα 700 εκατομμύρια συνταξιούχοι μας. Πέραν του επιδόματος.
6: Ναι, διαμαρτύρονται συνταξιούχοι γιατί λένε ότι Τσίπρας τους είχε δώσει το 13ο, αυτό το λεγόμενο, τη 13η σύνταξη. Είχατε πει ότι θα την κρατήσετε, την κόψατε και λέει είναι τόσα δισεκατομμύρια. Και εμείς συνεχώς πληρώνουμε και τώρα αυτό είναι ψίχουλα που μας δίνεται.
7: Ο κ. Τσίπρας δεν έδωσε καμία 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα ψέμα της διακυβέρνησης, ίσως και το μεγαλύτερο ψέμα, γιατί όταν κοροϊδεύεις τους συνταξιούχους που έχουν ταλαιπωρηθεί είναι μεγάλο λάθος. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε δίνουμε ένα επίδομα το οποίο το αυξάνουμε. Περίπου στα όρια της Εθνικής Σύνταξης. Εγώ δεν λέω 13η Σύνταξη, είμαι πολύ προσεκτικός και όσοι λένε για 13η Σύνταξη ψεύδονται. Ψέματα να ξέρουν οι πολίτες, θα τους πουνώσει τους, γιατί είναι το κόστος τεράστιο για τη 13η Σύνταξη.
6: Ναι, λένε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας λέει θα το δώσουμε μέσα στην τετραετία. Γιατί ψεύδετε, ενώ εσείς δίνετε αυτοί που λένε ότι θα δώσουν κάτι, γιατί ψεύδονται.
7: Εμείς καταρχάς. Ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο.
6: Δηλαδή ο αυτό που λένε.
7: Να σας το απαντήσω. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δέστε τις μετατοπίσεις. Αν θέλετε, πέστε τις και κολοτούμπες, δεν ξέρω πώς θέλετε. Λέει, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Μετά αρχίζει και λέει, θα δώσουμε το ΕΚΑΣ. Μετά γυρίζει, αλλάζει θέση και λέει, θα δώσουμε τη μισή 13η σύνταξη. Αυτά τα πράγματα, θα μου επιτρέψετε, εκτός από λάθος. Είναι δηλαδή, αποστολόγητα και είναι και βάζουν την Ελλάδα σε περιπέτεια.
6: Δηλαδή, όταν λέτε σε περιπέτεια, κύριε Μαρκόπουλε, θα υπάρξει δημοσιονομικός εξτροχιασμός και μπορεί η χώρα να επιστρέψει σε μνημόνια.
7: Προφανώς, βεβαίως.
6: Δηλαδή, να επιστρέψουν πάλι σε μνημόνια αν εφαρμοστούν αυτά ή οι επιχειρήσεις που τα κάνουν.
7: Ναι. Μα τι νομίζετε ότι το χρήμα είναι τσάμπα? Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, υπόκεινται σε δημοσιονομικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Λένε πράγματα τα οποία στο τέλος όχι μόνο θα κατρακυλήσουν την ελληνική οικονομία, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, τα spreads και όλα αυτά οδηγούν σε τάσεις στην ελληνική οικονομία. Αλλά και ταυτόχρονα δεν θα τα κάνουν κιόλας.
6: Άρα, συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, τώρα εσείς συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας?
7: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε ανάπτυξη, έχουμε 600.000 παραπάνω Έλληνες που εργάζονται. Έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού και μάλιστα για 7η φορά θα έρθει. Είχαμε 6, τώρα θα προσθεθεί 7 και πάμε για τετραψήφιο αριθμό όπως όλη η Δυτική Ευρώπη. Λέω ότι έχουμε μια.
6: Ζούμε συγκλονιστική ευημερία.
7: Εγώ λέω ότι ζούμε μια προσπάθεια τίμιας ανάταξης της χώρας και καθαρή σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε δρόμο, μπορούμε να βελτιώσουμε κι άλλο την κατάσταση. Είμαστε η μόνη δύναμη που μιλάει για το μέλλον, όταν όλοι οι άλλοι δείχνουν αιμονικά κολλημένοι στο 2015. Εμείς μιλάμε για το 2030, κύριε Παναγιωτόπουλε, και άλλοι μιλάνε για το 2015. Ή συμπεριφέρονται, λες και είμαστε στο 2015.
6: Μάλιστα, πάμε λίγο,
7: το ζήσαμε το 2015.
6: Πάμε λίγο και στα πολιτικά και στα εθνικά. Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
7: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με.
6: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
7: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση εννοώ πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
6: Αλλά όχι θα πάμε και σε πόλεμο κύριε Μαρκόπουλε άμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
7: Κοιτάξτε να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι.
6: Άρα ψιλοσυμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό.
7: Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
6: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
7: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.
6: Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Μαρκόπουλε, είναι τόσο μεγάλη απειλή, γιατί ακούω από χθες προχθές πολλές δηλώσεις, όπου πάνε και στο παρελθόν, πάνε και στο μέλλον. Ποια είναι η δική σας άποψη για τον κύριο Σαμαρά και για το κόμμα που θα φτιάξει, αν θα το κάνει, τέλος πάντων, οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα χρόνου πια.
7: Ας το κάνει πρώτα το κόμμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να πολιτευτούμε με όρους του 2030 και αυτό είναι και το πρόγραμμά μας και παραπέρα για την επόμενη δεκαετία. Τώρα βλέπω μια σειρά κομμάτων και προσώπων τα οποία παραπέμπουν, όπως είπα και πριν, στο 2015 και την τότε κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί με όρους του μέλλοντος. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που εξασφαλίζει το μέλλον, γιατί έχει και πρόγραμμα για το μέλλον. Τώρα έκανε κόμμα ο Τσίπρας, έχει κάνει κόμμα ο Βαρουφάκης, έχει κάνει κόμμα ο Κωνσταντοπούλου. Αν θα κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως,
6: ο κύριος Σαμαράς τον ταυτίζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Σαμαρά.
7: Εγώ λέω ότι αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και βάζω το αν και το κρατάω, θα είναι ένα λάθος κυρίως στην υστεροφημία του, ένα λάθος κυρίως και στην παράταξη η οποία τον αγκάλιασε, τον αγάπησε, και ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει το λάθος, αλλά αν το κάνει, νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα λάθος το οποίο τον έχει παρασύρει ένας κακός περίγυρος, ο οποίος τον συμβουλεύει λάθος.
6: Και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Ο κ. Χιαγαντάρης χθες έκανε μια ανάρτηση που ουσιαστικά λέει ότι υπό την απειλή της ακροδεξιάς, αν εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας να συγκυβερνήσουν.
7: Πώς
6: το ακούτε?
7: Τι να σας πω τώρα, ο κ. Χιαγκαντάρης έχει πει πολλά και διάφορα κατά καιρούς. Στήριζε Πασόκ, στήριζε Λοβέρδο, τώρα είναι Τσίπρας, ήταν αυτό. Τι να σας πω, ρώτησε τον κ. Χιαγκαντάρη.
6: Όχι, λέω πώς το ακούτε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
7: Όχι.
6: Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά.
6: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος στην συνέντευξη που ακούσατε, υφυπουργός οικονομικών.

0: σειρά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ έχω εδώ την πακέτα. Μάλλον την πακέτα την έχει ο Ρίσης Παπάς. Εγώ έχω το μικρόφωνο. Λοιπόν, στους ήχους. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στον Νικήτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνουν τις καλημέρες τους στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Αριστίδιο, καλημέρα. Να φέρουν τα κλεμμένα και να μας δώσουν το 13ο μισθό. Δεν θέλουμε επιδόματα, θέλουμε αυτά που έχουμε πληρώσει. Γιατί αν δεν είχα να πληρώσω, θα με έκλειναν εμένα στη φυλακή. Ο PD μου λέει, μειώθηκαν λέει 90. Πάνω από 90 φόροι, 91 φόροι. Εγώ είδα μείωση 4 ευρώ στο φόρο εισοδήματος. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι και ποιους αφορούν, αφού δεν βλέπουμε πουθενά μειώσεις? Η Ντίνα μου λέει το πιο εξοργιστικό, εντάξει, με αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος το κάνω εγώ μια μετάφραση σε αυτό που λες, είναι ότι πιστεύουν ότι θα μας πείσουν. Ευτυχώς διαθέτουμε ακόμα κοινή λογική. Ο Γιάννης μου λέει, ρε, θα μας τρελάνει ο Μαρκόπουλος. Δεν ψηφίστηκε η 13η σύνταξη στη Βουλή και μετά η Νέα Δημοκρατία την έκοψε αφού την είχε ψηφίσει. Ποιος λέει, μετά σε ποιον? Κοίταξε να δεις, Γιάννη, περίμενε. Το έχουμε λέξει, το έχουμε πει. Δεν ήταν ακριβώς 13η σύνταξη. Ήταν κάτι το οποίο το είχε νομοθετήσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι θα το διατηρήσει και είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι μετά το έκοψε. Αλλά δεν είχε νομοθετηθεί η σύνταξη με τον τρόπο αυτό που λέμε ως 13η σύνταξη. Επαναφορά της 13η σύνταξη. Λοιπόν, ο Πάτροκλος μου λέει, μήπως ο Κούλης μας φέρνει σιγά-σιγά στον πόλεμο σε γενικές γραμμές, το λέω. Δεν ξέρω, γενικές, μικρές παιδιά. Θα έχουμε εξελίξει τα εθνικά θέματα για να... Εγώ σας προετοιμάζω, θα έχουμε τζατζαρίσματα και θα δούμε και θα υπάρχουν και κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Θα δούμε. Για πολύ αυξημένο κόστος μιλάνε για το ηλεκτρικό καλώδιο, κάνει λόγο η Λευκοσία. Θωρακισμένο έργο εκτιμά ο κύριος Παπασταύρου. Τώρα ο Πάνος μου λέει, κάτσε γιατί έχει... κύριε Μαρκόπουλε, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες της Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου τα λειτουργικά έξοδα, ενίκια, κόστος εργασίας είναι πολλαπλάσια, δεν είναι άδικο να εφαρμόζονται ενιαία τεκμήρια. Γιατί να φορολογείται ο επαγγελματίας με βάση υπολογισμούς και όχι το πραγματικό εισόδημα, όταν όλα τα έξοδα είναι απολύτως εγγεγραμμένα? Ο Ηλίας μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Τελικά αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος δεν είναι κινδυνολογία, δεν δημιουργεί πρόβλημα πολιτικό έτσι αυτό, με αυτόν τον τρόπο που μιλάει. Η Έφη πρωί-πρωί νευράκια, νευρίασε με τον κ. Μαρκόπουλο. Η Άννα μου λέει σχέδια του τρελού Τραμπ. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι τα σχέδια. Πάντως τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα, πολύπλοκα και σύνθετα. Και βέβαια είναι Τετάρτη πρωί και όπως καταλαβαίνετε η επικαιρότητα αποφάσισε να μας βοηθήσει να μην πλήξουμε. Ξεκίνησα με την παιδεία, γιατί εκεί τα πράγματα πραγματικά δεν είναι για πολλά αστεία. Η Πίζα μας λέει ότι περίπου οι μισοί Έλληνες μαθητές δεν φτάνουν στο βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Με απλά λόγια, έχουμε ένα σχολείο που χρόνια τώρα μαθαίνει στα παιδιά να γράφουν διαγωνίσματα, αλλά όχι πάντα να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν. Παπαγαλίζουν. Παπαγαλία, φροντιστήρια, εξετάσεις, άγχος και στο τέλος αναρωτιόμαστε γιατί δεν αναπτύσσεται κριτική σκέψη. Γιατί η κριτική σκέψη δεν βγαίνει σε φροντιστήρια, σε ΣΟΣ, σε δεξαμενή θεμάτων και με αυτό το σύστημα που έχουμε. Κυρία Ζαχαράκη, το ακούσατε, τη διαβάσατε, για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή ήρθαν ως άριστοι. Και ψάχνουμε να βρούμε και αυτό το γράφει, ότι δεν υπάρχουν πια άριστοι ή στα ποσοστά που θα έπρεπε. Και την ίδια ώρα στην Ευρώπη η ακροδεξιά δεν είναι πλέον ένα γραφικό περιθώριο που το κοιτάς από μακριά. Στην Σαξονία Anhalt το AfD έφτασε στα ποσοστά που πριν από μερικά χρόνια θα τα θεωρούσαμε πολιτική επιστημονική φαντασία. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σχεδόν ο μισός κόσμος δεν το βλέπει καν ως απειλή για τη δημοκρατία. Δηλαδή, το 50% των ψηφοφόρων και αυτοί που ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα δεν βλέπουν κάτι περίεργο. Δηλαδή δεν βλέπουν περίεργο το ότι στο πρόγραμμά τους έχουν θέματα όπως για παράδειγμα να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, ναι, καλά το ακούσατε. Να γίνει μέχρι να φτιάξουν αυτοί το σύστημα παιδείας, επειδή έχει walk agenda και διάφορα τέτοια, θα γίνονται τα μαθήματα κατοίκων. Δεν θα σας πω τι λένε για τους μετανάστες, είναι τα γνωστά, και βέβαια ότι θα πρέπει να βγουν από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα. Εδώ λοιπόν δεν αρκεί το περίφημο τείχος προστασίας που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί το πολιτικό σύστημα. Γιατί αν βάλεις τοίχο γύρω από ένα κόμμα, αλλά αφήσεις ακρίβεια, ανασφάλεια, φόβο από βιομηχάνηση και κοινωνική εγκατάλειψη να κυκλοφορούν ελεύθερα, στο τέλος το τέρας μεγαλώνει πίσω από τον τοίχο. Αυτό ήταν το λάθος. Και υπάρχει και δεύτερο λάθος. Τα παραδοσιακά κόμματα συγγράφουν πολλές φορές στην ακροδεξιά για να τις πάρουν ψηφοφόρους. Είναι σαν να ανοίξεις σουβλατζίδικο απέναντι από το επιτυχημένο σουβλατζίδικο και να αντιγράψεις ακριβώς το μενού του. Στο τέλος ο πελάτης λέει, αφού είναι να φάω τα ίδια, πάω στο αυθεντικό. Και έτσι την πατάνε. Και βέβαια δεν είναι και αποτελεσματική σε αυτά τα θέματα. Το πολιτικό κέντρο στην Ευρώπη, γιατί κεντροδεξιά και κεντροαριστερά τελικά κατάφεραν να γίνουν ένα ως προς την άσκηση της εξουσίας. Γιατί οι λαοί στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, αλλάζαν κυβερνήσεις, αλλά δεν άλλαζε η πολιτική. Είχαν μια ενιαία πολιτική που θεωρούσαν ότι μπορεί να ασκείται σε δύο δωμάτια. Η πολιτική και η οικονομία στο ένα δωμάτιο και οι άνθρωποι και η κοινωνία στο άλλο δωμάτιο. Φτιάχνανε ξελάκια, φτιάχνανε διάφορους στόχους παραγωγικότητας, αξιολογήσεις των αγορών. Οι αγορές αξιολογούσαν τις οικονομίες σύμφωνα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών και όχι των πολιτών. Και στο τέλος οι πολίτες πληρώναν το κόστος όλων αυτών των επιλογών, των κρίσεων, χρηματοπιστωτική κρίση, Lehman Brothers κτλ. Κτλ. Σε αυτούς κόβανε τη σύνταξη και όχι στα Golden Boys που παίρνανε τα μπόνους για να κάνουν μοχλεύσεις μετοχών, χρηματιστηριακών προϊόντων, επενδυτικών προϊόντων και τελικά την πλήρωσαν αυτοί. Και τώρα σου λέει, α, έτσι, πάρτε την ακροδεξιά. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Εκοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και επειδή μιλάμε για φροντίδα και αγάπη, που είναι σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές, να δούμε λίγο και το περιβάλλον, γιατί η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλόγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής του οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, λατινικά όπως το ακούτε, Πράσινο Λάδι, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη έχουμε τα θέματα στην τα εθνικά. Έχουμε τον Ερντογάν που απειλεί. Βέβαια, του στέλνουμε μήνυμα. Έχει ξυνήσει λίγο, γιατί έρχονται Ισραηλινά στρατιωτικά συστήματα στα νησιά, οπότε αυτό δεν του αρέσει καθόλου. Επίσης, υπογράψαμε και αυτές τις φρεγάτες της ΦΡΕΜ, την απόκτηση δύο τέτοιων φρεγατών, που είναι πολύ σημαντικές για το πολεμικό ναυτικό, που αλλάζει επίπεδο, νέα σόναρ, ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, πύραυλοι μεγάλου βεληνικού στο τραπέζι. Το μήνυμα της αποτροπής είναι σαφές και μιλάμε για πλοία τα οποία πλέον μπορούν να καλύψουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και είναι πλοία τα οποία μπορούν να πάνε σε βαθιές θάλασσες. Και βέβαια στη Μέση Ανατολή έρχονται οι αποκαλύψεις για την 7η Οκτωβρίου, που είναι συγκλονιστικές. Αν πράγματι ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Νετανιάχου ότι ο Σινουάρ ετοίμαζε μεγάλη επιχείρηση και αυτή η προειδοποίηση δεν πέρασε ούτε στις μυστικές υπηρεσίες ούτε πουθενά, ούτε στο στρατό, τότε δεν μιλάμε απλώς για αποτυχία πληροφοριών, μιλάμε για το πιο επικίνδυνο πράγμα στην πολιτική και στην ασφάλεια. Τη βεβαιότητα ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο ή το κάτι άλλο το οποίο το αφήνω να το φανταστείτε εσείς. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, για πείτε μας τώρα τις εξειδικεύσεις, γιατί είχαμε εξειδικεύσεις σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα βασικά, αν έχει αλλάξει κάτι, αν υπήρχε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο ήταν στους αστερίσκους και στις λεπτομέρειες.
3: Αυτό που όντως άκτιζε τον κόπο και ήταν κάτι που σταμάτησε τον παραλογισμό είναι όσον αφορά τα ταξί, που πλέον ένας ταξιτζής θα φορολογείται με τεκμαρτό τρόπο για το ποσοστό που έχει πάνω στην άδεια. Μέχρι τώρα είχαμε το άδικο μέτρο, μία άδεια ταξί, αν ήταν δύο συνιδιοκτήτες, συναλογίζονταν το εισόδημα σαν δύο ταξί. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο παραλογισμός, αλλά αυτό που πλέον υπάρχει εξειδίκευση είναι κάτι που αφορά τον κόσμο, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι αυτός ο κουμπαράς, παύλα, επενδυτικός λογαριασμός που γίνεται πλέον για τα νεογέννητα. Αυτό το μέτρο θετικό αρχίζει να υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν νεογέννητα, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Σωστό είναι αυτό.
3: Και δεύτερον, να έχει χρήματα η οικογένεια που τις περισσεύει στο τέλος του μήνα, γιατί τα περισσότερα νοικοκυριά από έρευνα της ΓΕΣΕΕ στις 18 του μήνα σταματάνε να έχουν και χρήματα. Αν λοιπόν υπάρχουν και χρήματα, υπάρχουν και παιδιά, υπάρχει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με έναρξη λειτουργίας από τον Ιανουάριο του 2027 και θα αφορά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι για κάθε παιδί ξεχωριστός, άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να έχει δύο τέτοιους λογαριασμούς και μπορεί να ανοίγεται από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί και μέσα σε δύο χρόνια. Θα παραμένει όμως κλειδωμένος για 18 χρόνια, δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα να πάω στο λογαριασμό και να πάρω χρήματα εάν μου παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη. Και το ποσό το οποίο μαζεύεται μέσα στον κουμπαρά με αυτά που βάζουν οι γονείς, αυτά που βάζει η πολιτεία και θα επενδύεται, με ρίσκο το οποίο θα παίρνει κάθε οικογένεια, το οποίο θα είναι είτε χαμηλό είτε υψηλό. Το παράδειγμα που είδαμε των 60.000 ευρώ είναι για ένα ρίσκο της τάξης του 3%. Τα όρια των χρημάτων που μπορεί να...
0: Τώρα αυτό το ρίσκο του 3% το λέει σήμερα, έτσι. Προφανώς τα επενδυτικά προγράμματα αυτά, οι τράπεζες και διάφορα, τέλος πάντων, σχήματα επενδυτικών κεφαλαίων. Γιατί με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, γιατί αύριο το πρωί, άμα γίνει ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, προφανώς θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ή αν έχουμε μια καταστροφή, προφανώς αλλάζουν όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα αυτό το ποσοστό κινδύνου και επικινδυνότητας αυξάνεται ανάλογα και με τις εξελίξεις, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς είναι και μην ξεχνάμε ότι αυτό θα γίνεται.
0: Εγγυημένο εισόδημα υπάρχει, κύριε Χατζησαλάτα.
3: Αλλά
0: εγγυημένο κεφάλαιο θα υπάρχει, δηλαδή να εγγυάται αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα το κεφάλαιο που έχει βάλει η πολιτεία και ο γονιός. Δηλαδή, αυτό ό,τι και να γίνει, θα υπάρχουν τα λεφτά αυτά στο τέλος.
3: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα εξασφαλίζει αυτά τα χρήματα, γιατί και στα προγράμματα, και αυτό το λέμε γιατί που λέμε προγράμματα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στα επενδυτικά προγράμματα που υπάρχει ένα πάντα συντελεστής, ο οποίος αυτός προσδιορίζει το εντός εισαγωγικών προστατευμένο κεφάλαιο το οποίο θα πάρουμε μετά από ορισμένα χρόνια. Τα ποσά τα οποία θα βάλουμε και τα όρια τα οποία είναι έως 1.200 ευρώ θα βάζει το δημόσιο και θα ακολουθεί τα χρήματα που βάζει ο γονέας. Δηλαδή, αν ο γονέας βάλει μέχρι 1.200 ευρώ, τότε και το δημόσιο θα βάλει το αντίστοιχο ποσό. Αν όμως ο γονέας θέλει να βάλει παραπάνω χρήματα, υπάρχει το ταβάνι των 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορούν να βάζονται τμηματικά μέσα στη χρονιά και στο τέλος της χρονιάς θα έρχεται το δημόσιο να βάζει τα χρήματα, τα έως 1.200 ευρώ που έχουμε βάλει και εμείς, και έχουμε δικαίωμα κάθε 5 χρόνια να αυξάνεται αυτό το όριο κατά 10%. Σημαντικό φυσικά, αν μια οικογένεια δεν μπορεί μια χρονιά να βάλει αυτά τα χρήματα, τι γίνεται? Απλά είναι τα πράγματα, δεν θα βάλει ούτε το κράτος από την που δεν βάζει οικογένεια, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στο κουμπαρά θα συνεχίσει φυσικά να επενδύεται. Και από τη στιγμή που πλέον αυτός ο κουμπαράς μετά από τα 18 χρόνια σπάσει, αυτά τα χρήματα που θα έχει μέσα θα είναι αφορολόγητο. Ίσως χωρίς καμία δόση λαϊκισμού, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία φυσικά υποφέρουν και πραγματικά
0: δεν βγαίνουν τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, δεν άγουμε. Εντάξει τώρα.
3: Ακριβώς. Ναι. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια νοικοκυριά αποδεδειγμένα, όπως.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
12: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Αλφα Radio 989.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρης με επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προ Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισία και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στου δρόμου περιμετρικά του κέντρου τη Αθήνα. Με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στη Φιλοθέη προ το Χαλάνδρι λόγω φωτιά σε όχημα νωρίτερα. Καθυστερήσει καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατία έω Κίμη, στο ρεύμα προ Ελευσίνα από Πλακεντία έω Πεντέλη και στι εξόδου για Λαμία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι, τόνισε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ερωτηθείς για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς όπως υπογραμμίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέπει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και έλεγχου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάει και ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του κόλπου ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπεινα εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές ενόπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν πως αναχέτησαν 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ένταση επικράτησε στην Αλβανία στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου στα Τύρανα προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. Το αεροσκάφος μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας υπτάμενων ιατρών που προσφέρουν φροντίδα σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
18: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
19: Ποιος είναι εδώ?
20: Εμείς οι δύο.
21: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφαρίδου 989, η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής
0: είναι ο Τάσος Τασκαλιρανιάν, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Θα είμαστε κοντά σας εδώ μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα. Θα συζητήσουμε μετά τις 9.30 το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν είναι άλλο από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη γείτονα, έχουν εξεσαλώσει οι αναλυτές. Τι είναι αυτοί οι αναλυτές δεν έχω μπορέσει να καταλάβω. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος από την τουρκική κυβέρνηση να τους σταματήσει να λένε αυτές τις ανοησίες, αλλά προφανώς τους αφήνουν γιατί έχουν και αυτοί ένα σκοπό, ας πούμε, να...
1: Είναι δακτική αυτή των Τούρκων, δεν είναι?
0: Ναι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ένας από τους βασικούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, πέρα από το γενικότερο πλαίσιο που επικρατεί από το 1973, είναι και το Καστελόριζο, είναι μια επικίνδυνη ιστορία, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν ο κ. Γεραπετρίτης και τον άκουσα λίγο στην τηλεόραση σήμερα, στο γνωστό κανάλι, στο Sky, γιατί αυτοί πάνε ή εκεί ή στην ΕΡΤ, μπαναλού. Και αυτό είναι και η απόλυτη ξεφτύλα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις συγκεκριμένων υπουργών, και δεν το καταλαβαίνουν, αλλά θα το καταλάβουν σιγά σιγά αφού μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, να δούμε τι ωραία που είναι. Και ένα άλλο θέμα, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 9.30 αυτό, ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ Αθηναίδα ήθελα, επειδή είσαι και παιδιά σχολείωση, είναι ότι πέρα το γεγονότος ότι είναι άφαντη κυρία Ζαχαράκη, είναι άφαντη αυτή η κυρία, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε επίπεδο παιδείας δεν έχει γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα. Το έζησα και το καλοκαίρι που πήγα στην Πάρο και είδα πως λειτουργούν τα συστήματα εκεί.
1: Το ζούμε κάθε Σεπτέμβρη, τους πρώτους μήνες με τις ελλείψεις των σχολείων.
0: Να το μιλάω μόνο γι' αυτό εγώ. Μιλάω και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την τοποθέτηση των καθηγητών, αν οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι είναι κατάλληλοι. Όχι, παίζει και αυτό ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Εάν είναι κατάλληλοι.
1: Κανείς δεν ελέγχει αν ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα πτυχίο, ας πούμε, στην ιστορία, εάν έχει την ικανότητα την παιδαγωγική να διδάξει και αν είναι κατάλληλος να βρίσκεται δίπλα σε παιδιά. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα και όπως είναι πρόβλημα ότι δεν έγινε καμία μεγάλη ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ένα βιβλίο τη μάρανε την κυρία Ζαχαράκη. Και κάνει και δηλώσεις ότι εγώ δεν κάνω λογοκρισία. Ποιος είπε κάνει λογοκρισία? Εσύ κοιτάς πώς θα χάσεις τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα θέμα δικό σου. Βρες το και λύσεις το μαζί με το Μητσοτάκη που σε έχει βάλει. Λοιπόν, δεν έκανε για αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται άνθρωπος με τεράστιο κύρος στην παιδεία, λέω.
1: Να κάνει το ΜΕΣ, γιατί πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και
0: Παπανούτσος, ας πούμε, τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να συγκρίνω εγώ τώρα τα σημερινά πρόσωπα που πάνε εκεί με τους γίγαντες αυτού του επίπεδου, ας πούμε.
1: Πότε πιστεύεις ότι έγινε τελευταία τομή στην παιδεία? Πόσα χρόνια έχει να
0: γίνει?
1: Δεκαετίες.
0: Επί Γεωργίου Παπαδρέου έγινε, γι' αυτό και ανέφερα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γεωργίου Παπαδρέου, του Ένωση Κέντρου, τότε έγινε, ήταν και δημοτική και τα λοιπά. Μεσολάβησε βέβαια η δικτακτορία που τα έκανε καλοκαιρινά. Που βέβαια. Και δεν λένε και αλήθεια στα παιδιά για ορισμένα γεγονότα ιστορικά, δηλαδή. Δεν λένε αλήθεια, ας πούμε. Κρύβονται πίσω από το. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ. Και εγώ θέλω να το πω αυτό και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη των εκλογών, εάν θέλει να έχει τύχει αυτός και το κόμμα του, θα πρέπει να κάνει ορισμένες γενναίες διορθώσεις στα Υπουργεία. Δηλαδή ο Γεραπετρίτης. Εντάξει, είναι λίγος. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτών των συνθήκων που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη σχέση με την Τουρκία. Δεν κάνει. Τι πρόβλημα έχει να βάλει τώρα την. Την τώρα την Μπακογιάννη, δηλαδή. Εντάξει, έχουν λέει διάφορα μεταξύ του.
1: Ας
0: τα λύσουν στο σπίτι. Δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Πέρα από τις διαφορές, επειδή είναι αδέρφια, δεν θα βρεθούν ποτέ στο ίδιο.
0: Εντάξει τώρα, εγώ δεν το υπολογίζω αυτό.
1: Εγώ το υπολογίζω.
0: Γιατί βλέπεις ο Τραμπ, δηλαδή, με τους γιους του, με τους γήφες του, ο Ερντογάν τα ίδια. Τι πειράζει τώρα, αν τον Μπακογιάννη πάει υπουργό εξωτερικών, δηλαδή τι θα βλάψει.
1: Το θέμα είναι μην αδικήσει. Μην φτάνουμε στο άλλο άκρο μερικές φορές.
0: Δηλαδή βγαίνει ο Μαρκόπουλος και λέει ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης μπορεί να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Και λέει και ο Δημήτρης εδώ, είναι επικίνδυνο είναι το δίλημα που βάζουν οι υπουργοί Μητσοτάκης. Πόλεμος με τους Τούρκους. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει.
1: Συμφωνώ
0: μαζί σου, Δημήτρη.
1: Του Μαρκόπουλου αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το είπε έτσι.
1: Δεν το είπε έτσι. Υπάρχει
0: δεν
1: μια
0: άκουσα,
1: τέτοια δήλωση.
0: Θα το ακούσουμε όμως. Ντίνα, να δούμε πώς το είπε ο Μαρκόπουλος αυτό. Την Ατάκα, σε παρακαλώ, σε ό,τι αφορά το τη σχέση Μητσοτάκης, Τουρκία, πόλεμος και τα λοιπά, να το δούμε. Είναι ότι κατά την κρίση μου λοιπόν ορισμένοι υπουργοί οι οποίοι πέτυχαν, εντάξει, γιατί κάνανε ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές. Μία από αυτές είναι η Νίκη Κεραμέως. Δεν μπορεί να πει κανείς. Έκανε αλλαγές. Εντάξει, μπορούσε κάποιος να αρέσει, κάποιος να μην. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως έκανε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές. Η κυρία Ζαχαράκη, τι έκανε στην παιδεία δηλαδή. Πείτε μου εμένα, αν θυμάται. Εγώ δεν θυμάμαι καμία αλλαγή. Η ίδια μπορεί να βγει και να μιλήσει και να πει 10 πράγματα ότι έχει κάνει.
1: Ναι, και υπάρχει το πρόβλημα της παραπαιδείας, το οποίο το έχουμε συζητήσει
0: αυτό,
1: εδώ πάρα πολλές φορές.
0: Το να πεις 10 πράγματα γιατί έβαλα στην αίθουσα κλειδαριές. Ωραία, λέμε για μεταρρύθμιση. Λέμε μεταρρύθμιση που να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τεστ που γίνονται στα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε ένα πολύ βασικό για μένα, μια πολύ βασική δεξιότητα, στην κατανόηση κειμένου. Ξέρεις τι είναι να τελειώνει κάποιος το ελληνικό σχολείο και να μην έχει καλή κατανόηση κειμένου. Αυτό τον ακολουθεί, σε όλη του την ενήλικη ζωή. Σε κάνει να είσαι μονίμως πίσω, δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση. Ό,τι και να σπουδάσεις, ό,τι και να κάνεις. Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτά που διαβάζεις, έχεις μια σοβαρή έλλειψη. Και εκεί είμαστε πάρα πολύ πίσω και βεβαίως ευθύνονται τα σχολεία.
0: Ναι. Εδώ διάβασε τι λέει εδώ όμως ο κύριος Ιφαντίδης.
1: Ο κύριος Ιφαντίδης λοιπόν μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα σας. 550 ευρώ το μήνα για φροντιστήριο, μόνο για προετοιμασία πανελλαδικών. Τα ζω κι εγώ. Για αγγλικά και γαλλικά. Όλα αυτά επειδή είναι ανεπαρκή η μάθηση στα σχολεία.
0: Μην κάνει γαλλικά, ισπανικά να κάνει το παιδί.
1: Μπορεί να προσανατολίζεται να πάει στη Γαλλία.
0: Η Αμερική, η Ισπανικά μιλάνε.
1: Εντάξει, μιλάνε και πολλά εκατομμύρια γαλλικά. Αλλά ναι, είναι εύκολα.
0: Τα Ισπανικά
1: σε ένα μήνα.
0: Σε μας καμένη.
1: Σε ένα μήνα έχεις ευχέρεια.
0: Τα γαλλικά. Λοιπόν, αφήστε μας να κάνουμε μάθημα. Φτάνουν πια οι
1: πλατφόρμες.
0: Φτάνουν πια οι πλατφόρμες, οι δείχτες. Και οι μέρες για το ΤΑΔΕ και το ΔΙΝΑ. Ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Δεν παρασύρθηκαν από την τεχνολογία. Η τεχνολογία, αν δεν τη χρησιμοποιήσει σωστά, γίνεται μπούμεραγκ. Γίνεται μπούμεραγκ η τεχνολογία και δημιουργεί χειρότερα προβλήματα. Χειρότερα προβλήματα από το να λύνει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έφτασε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να πάρει γενναίες αποφάσεις σε ό,τι αφορά ορισμένους υπουργούς. Μπορεί να είναι φίλοι του, μπορεί να τους συμπαθεί, μπορεί να τους εκτιμάει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τη σημασία έχει όμως ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει να. Εντάξει, την κατάσταση. Ούτε ο Παπαλούτσος, κύριε Χατζή, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει σήμερα την προοδευτικοκρατούμενη εκπαίδευση εισαγωγικά. Πώς είναι να στείλει την κυβέρνηση στους κατάλληλους εκπαιδευτικούς, αν ήδη δεν θέλουν αξιολογήσεις, οι εκπαιδευτικοί που βάζουν σε όλους τους μαθητές άριστα για να μην μπλέξουν. Εντάξει,
1: και αυτό,
0: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα στην Ελλάδα με την. Ο λόγος που συνεχίζουμε να έχουμε πανελλαδικές, που δεν είναι ένα δίκαιο σύστημα, έτσι. Είναι πολλά περισσότερα.
0: Είναι το μόνο
1: αδιάβλητο, γιατί δεν μπορούμε να οριμάσουμε ως κοινωνία και να πάμε σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά θα αξιολογούνται για όλη τους την πρόοδο. Γιατί σου λέει θα πηγαίνει, θα πιάνει τον καθηγητή, αντί να του πει έλα να κάνεις ιδιαίτερα, θα του δίνει εκεί πέρα κατητής. Το Θανασάκι να μου το προσέξετε, να του βάλετε ένα καλό βαθμό τώρα στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου.

0: Μπορεί να μην τσαντιστεί ο Δημοκράτης. Με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Ο Φλωρίδης, καλός χρυσός μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν είναι κιόλας. Πασόκος, τους έβριζε. Πώς θα πάει μαζί του τώρα ο Κώστας Καραμαλής να τον χαιρετήσει? Όχι, με συγχωρείς τώρα δηλαδή, γιατί εδώ κάπου βγαίνουν μερικοί, βρίζουν τον Καραμαλή που είναι μητσοταγική. Και το βρίζουν εκ των αυτό και γίνει και ο Βούδας Σεραφίνας και τρώει κοντοσούβλια. Εντάξει, ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά σκεφτείτε πώς περνάγατε τότε και πώς περνάτε τώρα. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, όταν όχι μόνο ο Καραμαλής και όλη του η κυβέρνηση πλακωνόταν με το Πασόκ τότε και με το συμμετικό σύστημα, να έρθει σήμερα και να του πει: κάτι κύριε Φλωρίδη, πώς καθίστε να πιούμε έναν καφέ? Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται τώρα. Λέει: κέρδισε το γνωστό πείμα, κέρδισε λέει ο Μητσοτάκης με τον κεντρό. Και ο Καραμαλής κέρδισε. 4700 είχε πάρει. Με το μεσαίο χώρο που έλεγε. Άλλο απευθύνουμε στους πολίτες και άλλο μαζώνω όλο το συμμετικό σύστημα και το βάζω το κέβγερο ο Σκέρτσος και έκανε μάθημα τώρα στο Σαμαρά, του έκανε μάθημα για την παράταξη. Άστο ρε μας τώρα να το πει κανένας άλλος. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό που λέει του Σαμαρά, ναι. Αλλά δεν το λες εσύ. Τι να πει ο Σκέρτσος για τη Νέα Δημοκρατία? Αφού πας ο Κόσκυλο ήταν μέχρι προχθές τώρα, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και χρήσιμος μπορεί να είναι το Μητσοτάκη, του έχει πολύ εμπιστοσύνη. Αλλά όμως.
1: Σου λέει εξελίχθηκα.
0: Μη μιλάς! Μη λες μαθήματα στον άλλον, ναι. Μη λες! Τι παράταξη λες εσύ? Έλα, παιδί μου, σε παρακαλώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε.
0: Ο Σπύρος.
1: Μου γράφει. Καλά.
0: Α, στέλνει ένα εδώ ένα για το Κερίδη.
1: Ναι.
0: Έλσα, για πάρ' τον κύριο Κερίδη. Γιατί έχει

0: Και μια δήλωση λέει στα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης δεν είναι κρίση, στα 5 είναι. Στα 25 ρε εσύ, ποια 5, τα 5 μια χαρά είναι. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Δήμας, μου λέει Τακί, ποια αύξηση βενζίνης, εγώ 50 ευρώ βάζα, 50 βάζω.
1: Αυτό είναι ένας που ένας τρόπος να το βλέπει, βέβαια. Μια που μιλάτε για σχολεία μας λέει ο Χάρης, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε δει τα καινούργια είδη που θα τρώνε τα παιδιά στο σχολείο. Οι μερίδες που έχει θεσπίσει κυρία Αγαπηδάκη είναι για στρούμφ. Υπάρχει και κάτι άλλο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι κρίμα να κάνεις ολόκληρη εκστρατεία για το υγιεινό φαγητό και το κυλικείο να πουλάει ντόνατς. Έτσι, εντάξει. Δηλαδή πρέπει και αυτό να εκλογικευτεί. Δεν μπορεί από τη μία να κάνεις την εκστρατεία και από την άλλη να μην προσέχεις τι πουλάνε.
0: Δεν θέλει να φάει μια σοκολάτα μεταξύ μας τώρα, εντάξει.
1: Τάκη, δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο να είναι νορμάλ.
0: Έχει σοκολάτα εσύ τώρα.
1: Ένα νορμάλ πράγμα δεν υπάρχει.
0: Αν φάω σοκολάτα, γιατί δεν θες εσύ.
1: Καθόλου. Εγώ είμαι τέτοια είμαι εγώ που δεν τρώω σοκολάτα. Έχεις δει τα παιδιά μου να μην τρώνε σοκολάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μας γράφει ένας ακροατής, αφού λέει είναι έτσι οι Έλληνες μαθητές, γιατί τους συμπάνε στο εξωτερικό, γιατί έχουν δυνατότητες. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προβληματικό. Δεν σημαίνει τα παιδιά δεν είναι έξυπνα. Πρέπει, λέει Αθηναής και Τάκη, πρέπει να τα λέτε συνέχεια για τους ακατάλληλους υπουργούς και ειδικά για το Υπουργείο Εξωτερικών. Απέραντι μας οι Τούρκοι έχουν βάλει τον Χακιάν Φιντάν. Ίσως τον πιο ικανό υπουργό τους με στενές σχέσεις με την Αμερική και πιθανόν μελλοντικό ηγέτη της χώρας τους. Εμείς που πάμε, λέει με τον Γεραπετρίτη, τι μέσο για αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω παιδιά αν έχει μέσο. Πραγματικά δεν το βλέπει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι ο υπουργός του είναι προφανώς ανεπαρκής, ειδικά αυτές τις κρίσιμες ώρες. Τι να σας πω, εγώ το διάβασα, το μήνυμά σας. All Star λέει το χθεσινό πάνελ. Σου γράφουν εδώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό για την υπόκληση, παιδιά, του Γεραπετρίτη δεν θέλω να το πιστέψω ότι ήταν, ότι έγινε έτσι.
0: Γλίστρησε μου.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί είχε σόλα το παπούτσι από κάτω και είχε σάλια.
1: Έλα, σταμάτα. Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Είχε πέσει γρασία
1: και είπε, λέει, τα γνωστά
0: παιδιά. Γρασία έκανε, τσάκι έπεσε και πήγε να φτώσει αυτά και σκόνταξε. Και από τα, απ τα νερά και αυτό κατάλαβε. Ωραία, δε το πάω.
1: Ολόκληρο σενάριο,
0: μα τι θες να κάνω, άμα μου λένε.
1: Αχ, λοιπόν, μάλιστα. Και λέει εδώ πέρα, έχει καταλάβει ο Σπυρίδωνος ότι κάτι προωθούμε εμείς εδώ.
0: Α, ναι, ο ιδιοκτήτης συχνότητας ποιος είναι, είναι γνωστός με πετρέλαια, για να καταλάβουμε κι εμείς ποιους προωθεί.
1: Έχεις καταλάβει εμείς να προωθούμε κάποιους.
0: Πάρα το Βαρδινό, για να στο πει, τι με ρωτάς. Γιατί μας ρωτάς εμάς και δεν πεις στον Βαρδινογιάννη να τηλεφωνήσω εγώ τα τηλέφωνα της εταιρείας να πάρεις, του πεις κύριε Τζίγκερ, κύριε Γιάννη.
1: Ποιους προωθείτε.
0: Ποιους προωθείς, Γιάννη.
1: Τι γίνεται εκεί.
0: Έχουν ανάγκη αυτοί να προωθήσουν. Αυτοί, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο Κυριακού, δεν έχουν ανάγκη να προωθήσουν κανέναν. Ναι. Σιγά, τους κόψει το μεροκάματο. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, γιατί μου στείλανε αυτή την ανάρτηση και θέλω να μου το εξηγήσει. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα και στου δύο και καλή χρονιά με τον κύριο Χατζή, τα λέμε κάθε μέρα τώρα.
0: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, καλή ανάσταση να έχουμε.
2: Έτσι.
0: Και ερώτηση, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος που έχετε πει ότι στα 2,5 ευρώ η βενζίνη δεν είναι... Λέει κρίση, κρίση είναι στα 5. Τι είναι αυτό τώρα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή 2,5 ευρώ είμαστε καλά. Στα 5 δεν είναι, κύριε Κερίδη, νομίζω έχετε όχι. Κάνει φάουλ εδώ.
2: Όχι, δεν έχω κάνει φάουλ, δεν νομίζω. Γιατί αν διαβάσετε ακριβώς τι είπα, θα το καταλάβετε.
0: Για πέστε το. Όχι, ο τίτλος εδώ που έχει η ανάρτηση αυτή λέει πληθωρισμός. Δημήτρης Κερίδης, στα 2,5 ευρώ.
2: Η ανάρτηση δεν είναι δικιά μου, κύριε Χατζή.
0: Όχι.
2: Κάνει ο καθένας. Ναι.
0: Ναι, από site είναι. Και λέει στα 5 ευρώ είναι και μάλιστα είναι σε εισαγωγικά. Γι' αυτό σας πήρα. Ναι. Είναι σε εισαγωγικά η δήλωση. Δεν είναι γενικώς.
2: Ελπίζω να υπάρχει όλη η συζήτηση.
0: Δεν
2: πιο
0: ξέρω
2: κάτω,
0: αν υπάρχει. Σας λέω, ναι.
2: Ακούστε, τα 2,5 ευρώ που έχουμε σε κάποια νησιά, έτσι μεταφέρθηκε στην τηλεοπτική συζήτηση, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ βαρύ, που μας επηρεάζει πάρα πολύ. Όμως η πετρελαϊκή κρίση του 1973 είχε πενταπλασιασμό της τιμής, από τα 2 δολάρια το βαρέλι στα 12 και του 1979 από τα 12 στα 90 και στα 100. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά περιέργως η διεθνής αγορά, παρά τα προβλήματα που έχουμε στο Ορμούς αλλά και στην Ουκρανία, το γεγονός ότι πάρα πολλά δηληστήρια έχουν βγει από την παραγωγή, έχει δείξει μια ψυχραιμία. Από εκεί και πέρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με διεθνείς εξελίξεις. Δεν πρόκειται για ακρίβεια μισθοτική.
0: Εντάξει, η τιμή των καυσίμων σε αυτό το επίπεδο καθορίζεται από διεθνείς παραγόντες.
2: Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίσει με τα 2,5 ευρώ ή και με τα 3 ευρώ, προφανώς. Και είναι μια μεγάλη δυσκολία, επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και είναι κάτι το οποίο κατά κόρον η κυβέρνηση, αν θέλετε, έχει χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την όποια ακρίβεια. Δηλαδή θα ήμουν και αντιφατικός και αυτοκτονικός να πω ότι στην ενέργεια είμαστε καλά, αλλά στα υπόλοιπα δεν είμαστε. Από την ενέργεια ευκίνητα.
0: Ωραία, το διευκρινίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε να το πείτε, γιατί το διαβάσαμε και είμαστε υποχρεωμένοι δεντρολογικά να ακούσουμε ευθέως τη δική σας άποψη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλή
0: ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Κερίδης, σε απάντηση αυτού του δημοσιεύματος. Υπάρχει, λέει, ολόκληρη συζήτηση. Αυτό, εντάξει, είναι ο τίτλος αυτό που μου στείλατε και διάβασα. Εγώ το διάβασα και έπρεπε να μιλήσει και ο ίδιος να δώσει την απάντηση στο φίλο ακροατή, ο οποίος έστειλε αυτό το μήνυμα. Θα πάμε σε μια διακοπή δευτερολέπτων και θα επανέλθουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ λοιπόν, είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989, είναι η Αθηναϊδά Μέγα.
0: Τάκης Χατζής.
1: Επιτέλους έγραψε, λέει, τώρα είσαι ο πραγματικός Τάκης Χατζής. Όχι ρε παιδιά, θα λέμε την αλήθεια. Άμα κάτι πάει καλά, θα το πούμε ότι πάει καλά. Άμα τώρα βλέπω το Γεραπετρίτη να δίνει τη συνέντευξη, να λέει αυτά που λέει. Εντάξει, πιάνει και πονοκέφαλος, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα δεν είχε και ντεπόλη δίκηση να μου δώσει, ας πούμε.
0: Δεν θέλω να ξεμένεις. Ξέμεινε
1: η κυρία και έγινε μια σφοδρά παρατήρηση, γιατί μαντάμ ξεμείνατε από ντεπόλη. Βλέπετε, ανοίγω την ώρα.
0: Και μετά σε στείλε στο φαρμακείο να πάρεις εσύ.
1: Βέβαια, πάντα εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Ο Άγγελος Συρίγος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζή.
1: Είχατε φυτέψει.
2: Και κυρία Νέγκα. Και κυρία Νέγκα,
0: τι κάνετε, πώς
1: την πατήσατε, γιατί συνήθως λέτε πρώτα την κυρία Νέγκα.
2: Κανονικά έπρεπε να πω πρώτα την κυρία Νέγκα, αλλά άκουσα εσάς και παρασύρθηκα.
1: Παρασύρθηκα. Αυτή είναι η δουλειά μου, να σας παρασύρω λοιπόν σε μονοπάτια περίεργα και όπως τώρα θα το
2: και
1: κάνω.
2: Το πετύχατε καταρχήν.
1: Το πετύχα καταρχήν, το πετύχω και εσύ, περιμένετε. Λοιπόν, έχουμε. Προφανώς έχετε παρακολουθήσει και παρακολουθείτε στενά και τις δηλώσεις που γίνονται στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες για το πόσο έχουν ανέβει οι τόνοι, αλλά και διάφοροι αναλυτές οι οποίοι βγαίνουν και λένε άρρητα ρήματα, νησιά, βγάζουν κάτι χάρτες που όλα τα νησιά είναι στην Τουρκία. Γίνεται ένας φοβερός χαμός. Πιστεύετε ότι αυτό εκπορεύεται από την ηγεσία της χώρας ή είναι ένα σύστημα δημοσιογραφικών αναλυτών, δημοσιογράφων και αναλυτών και το αφήνει η ηγεσία να πάλεται?
2: Το δεύτερο. Είναι ένα σύστημα δημοσιογράφων και αναλυτών το οποίο παίζει σε ρυθμούς που δεν ενοχλούν σε αυτή τη φάση την ηγεσία. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόμενα. Δηλαδή κάτι που θα ενοχλούσε την κυβέρνηση δεν θα έπαιζε. Άρα δεν ενοχλεί την κυβέρνηση αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το υιοθετεί απολύτως 100%, αλλά τόσο, τι βολεύει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει ένταση, δεν θέλει κρίση.
1: Ναι, πού πάμε όμως, δηλαδή η Ελλάδα πώς αντιδράσει αυτό? Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όλοι το καταλαβαίνουμε,
0: ναι.
1: Αλλά εδώ υπάρχει μια αντίδραση. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που έλεγε διάφορα εκεί καλολογικά στοιχεία, λες και ήμουνα στον Παρνασσό και έπινα τσάι απόγευμα.
0: Υπάρχουν,
1: με τις κυρίες.
0: Υπάρχουν
1: δεν
0: άνθρωποι είναι, διεθνώς, εντάξει, που να πούν και να γράψουν ποια είναι η αλήθεια?
2: Νομίζω ότι περισσότερο από τα λόγια, εκείνο που παίζει ρόλο είναι οι κινήσεις. Χθες υπήρξε μία συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο.
1: Ναι.
2: Θέλει να προσθυπούμε τον Αιγύπτιο πρόεδρο και ακολούθησε και μία τριμερή συνάντηση. Αξίζει να δείτε το ανακοινωθέν. Δεν είναι ένα συνηθισμένο ανακοινωθέν. Μπαίνει και στην ουσία πολλών πραγμάτων. Δηλαδή καταθέτει θέσεις αρχής που δεν το περιμένεις εύκολα από την Αίγυπτο. Μιλάει για το Κυπριακό, μιλάει για τις θαλάσσιες ζώνες.
1: Ναι.
2: Σήμερα συναντάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Παρίσι με τον Γάλλο Πρόεδρο. Δεν μπορώ να πω στη δική μου αντίληψη ότι θα συζητήσουν μόνο

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καθοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελεί.

0: σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα φέρνει ο Αλφιέρης, φέρνει τη Λιόλιο στον Πειραιά. Α, πάμε και εμείς στον Άγιο Πειραιός άμα είναι έτσι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια θέλγητρα φέτος για την...
4: Κονέ
3: δεν ήξερα, δεν μου το είπανε, δεν ενημερώθηκα. Α, εντάξει, αυτά είναι... εκπλήξεις, η ζωή έχει όλο εκπλήξεις. Εσείς ακούτε Αλφα Radio 989, αυτό δεν είναι έκπληξη. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Τασούλα η Παπα-Νικολάου, διότι έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση Βαλιράκη, αυτό το πολύκρωτο δικαστικό σύριαλ, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πολλές συνέχειες. Έλα, Τασούλα μου, είχαμε πριν από λίγο την πρόταση του εισαγγελέως.
5: Καλημέρα. Και ήταν καταπέλτη, ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων, των δύο κατηγορούμενων ψαράδων, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη συγκεκριμένη μέρα το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι, πήγανε στην παθράσια περιοχή της Ερέτριας, εκεί βλέπουν το σκάφος του Βαλιράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πετάλαιο του σκάφους ήταν ο ένας κατηγορούμενος και ενήργησε επικίνδυνος οδηγμός. Αντιλαμβάνεται, λέει ο εισαγγελέας, ότι προκλήθηκε έντονο σχηματισμό, ενώ το σκάφος Βαλιράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο κατηγορούμενος, ο δεύτερος κατηγορούμενος, με χρήση ξύλινου κονταριού, κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του πρώην υπουργού στο νερό, χωρίς τη θέληση όπως είπε του θύματος, όπως προκύπτει και από το σκάφος που ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα και τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν. Επίσης, λέει, τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο Σύριος Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες. Επίσης, αναφέρει ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι αλληλείς με πολυετής πείρα και ξέρουν ότι μπορεί, τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, το τράβηγμα, την ανατάραξη νερών και πού μπορούν να οδηγήσουν. Και μάλιστα είπε για την μεταγενέστερη συμπεριφορά τους ότι είναι επιβαρυντική, ακόμα και όταν όλα πήγαν στραβά, απομακρύνθηκαν από το σημείο καταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, στις κινητοποιήσεις του εντοπισμού, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο, όπως είπε ο εισαγγελέας, ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, δεν έγινε. Επίσης, χθες, γιατί δύο μέρες ήταν η αγόρευση του εισαγγελέα, χθες είπε ότι ο ένας αυτόπτης μάρτυρας, η μαρτυρία του ενός αυτόπτη μάρτυρα είναι αξιόπιστη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δει το σκάφος του κατηγορουμένου να κάνει ελιγμούς και κύκλους γύρω από το σκάφος του Βαλιράκη. Ήταν σε απόσταση, αλλά έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση. Την περιμένουμε εδώ και πέρα, αγορεύσεις συνηγόρων, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την απόφαση του μεικτού από το δικαστηρίο. Ακριβώς ένα χρόνο, πρέπει να σου πω, μετά την έναρξη της δίκης και σχεδόν 5,5 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Σουηδ Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου του 2021.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πότε θα έχουμε απόφαση?
5: Ναι, σε πρόλογο. Φαντάζομαι ότι αν τελειώσουν οι συνήγοροι, γιατί είναι πάρα πολύ συνήγοροι, είναι 5 από την πλευρά της
3: οικογένειας Βαλιράκη
5: και είναι και 2 από την πλευρά των κατηγορουμένων. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πρόταση εισαγγελέα, το διευκρινίζουμε αυτό.
3: Ναι, δεν είναι δεσμευτική.
5: Αποφασίζουν οι δικαστές και ένωρ και όχι ο εισαγγελέας. Η πρόταση του όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, την μετράνε στην απόφαση. Και όταν βλέπεις έναν εισαγγελέα και με πολυετή πείρα, γιατί δεν μιλάμε για έναν απλό εισαγγελέα, καταλαβαίνουμε όλοι πώς κινήθηκε αυτή η δίκη, τι στοιχεία παρουσιάστηκαν. Και πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ ανατρέπει και τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων αυτή η πρόταση, που λένε ότι εμείς δεν βγήκαμε καθόλου εκείνη την ημέρα.
3: Ναι, σωστό.
5: Από το λιμάνι. Επομένως, ο εισαγγελέας λέει όχι, βγήκατε. Και όχι απλά βγήκατε, σκοτώσατε και έναν άνθρωπο, γιατί μιλάει για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
3: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κρατούμε τις πληροφορίες που μας μετέφερε η Τασούλα Παπα-Νικολάου από την εισήγηση του εισαγγελέως, από την εισαγγελική πρόταση. Τώρα, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Θα μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Πρέπει να σας πω και στο δικό μου το τηλέφωνο έχει αλλάξει το δίκτυο και η τηλεόραση άλλαξε που χτες πήγα να βάλω να δω την ΑΕΚ. ΑΕΚ έπρεπε να το έχει τελειώσει το μάτς πολύ νωρίτερα για να μην αγχώνεσαι τζάμπα στο τέλος, γιατί όταν είσαι με 1-0 δεν πειράζει, καλή αρχή έκανε. Καλή αρχή έκανε. Για τον Ολυμπιακό δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν είδα κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Μια χαρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Μέχρι να το παρατήσει το παιχνίδι κάποια στιγμή, μια χαρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Ακούω ότι θα φέρουν τώρα, ότι έγινε ραντεβού για να στηριχθεί ο κύριος Μεντιλίμπαρ πριν από ένα μήνα και τώρα θα φέρουν άλλον προπονητή, αφού άλλαξε ο τεχνικός διευθυντής και ήρθε ο κύριος Κορδόν αντί του. Επανήλθε μάλλον ο κύριος Κορδόν από τη Σεβίλη αντί του κυρίου Κοβάσεβιτς, ο οποίος έφυγε. Λένε ότι μπορεί να φέρουν τώρα τον προπονητή που είχε η Σοσιεδάδο όταν βγήκε στο Champions League, Βάσκος Αντιβάσκου. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Αυτά κατά τη γνώμη μου, αν γίνουν, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και είναι και ατιμωτικά για έναν προπονητή του Βεληνικού, του κυρίου Μεντιλίμπαρ, ο οποίος χάρισε, αν μη τι άλλο, στον Ολυμπιακό την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του, υπό την έννοια ότι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο ο Ολυμπιακός. Άμα θες να διώξεις έναν άνθρωπο, τον διώχνεις το καλοκαίρι, τελειώνει η ιστορία, ξεκινάς κάτι καινούριο, φεύγει και αυτός με τις δέουσες τιμές. Άμα είναι να συνεχίζεις τη συνεργασία εν χορδές και οργάνεις, μη μου λες θα φέρω έναν προπονητή μετά από ένα μήνα. Τώρα αυτά δεν είναι, τι να πω, δεν δείχνουν συνέχεια, αν μη τι άλλο. Εγώ δεν. Τώρα, από όλα αυτά τα νομιστεράκια που καλύπτουν το ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί λένε πολύ για τους πολιτικούς συντάκτες, μέχρι να γνωρίζετε τους αθλητικούς συντάκτες είναι αυτό. Τώρα, μέχρι ένα από αυτά τα νομιστεράκια που μπορεί να σου λέει καλημέρα και με την ίδια ευκολία την επόμενη μέρα, ίδια ώρα, να σου πει καληνύχτα, να μου εξηγήσει γιατί στηρίχθηκε ο Μεντιλίμπαρ και ένα μήνα μετά δεν στηρίζεται ο Μεντιλίμπαρ και πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Εγώ θα επιμείνω στην άποψή μου. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Να δώσω και μια είδηση που μας έρχεται τώρα. Πριν από λίγο πήγε ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο οποίος τους είπε ότι θα γίνει την άλλη Τετάρτη στην Ολομέλεια η δεύτερη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Καλά, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται τώρα. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται. Τα άρθρα αυτά θα αναθεωρηθούν μεν με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα πάρουν την ευρύτερη, μάλλον θα καταστούν αναθεωρητέα, για να το πω σωστά, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, όμως δεν θα πάρουν 180 ψήφους, οπότε δεν πρόκειται να υπάρξει από τώρα ευρύτερη συνένεση για να απομένει μόνο το τυπικό του πράγματος μετά τις εκλογές. Ανακοίνωσε όμως και δύο σημαντικές πρωτοβουλίες ο κύριος Κακλαμάνης και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να τα πω. Η Βουλή θα υιοθετήσει σε εισαγωγικά το παιδί του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Σκηνουρίας τον Ιανουάριο και ταυτόχρονα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την υιοθεσία πάλι σε εισαγωγικά των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που χάθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Τανάγρα κατά την πτώση του μοιραίου Φάντομ. Τι θα πει υιοθεσία επί του πρακτέου? Είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών αυτών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα. Είναι 10.000 ευρώ ετησίως. Πρέπει να αναφερθώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όπου θα δώσουν ένα θέμα, θα δώσουν 50.000 ευρώ συνολικά σε κάθε οικογένεια, στο ποσό συνεισφέρουν ισόποσα και οι τέσσερις τράπεζες, φαντάζομαι με 12.500 ευρώ η καθεμία, και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να προβούν στη διαγραφή δανείων λοιπόν υποχρεώσεων από κάρτες κλπ. Που μπορεί να είχε η οικογένεια των τεθνεώτων στελεχών της πολεμικής μας αεροπορίας. Μία ακόμα πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει ο κύριος Κακλαμάνης, και θέλω και εγώ να την επισημάνω. Η Βουλή προχωρά στην επισκευή δύο κτηρίων στο Καστελόριζο προκειμένου να στεγάσουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Κακλαμάνης θα πάει στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού και κατόπιν συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από Καστελοριζιού της Διασποράς θα επισκευαστούν με έξοδα του Κοινοβουλίου κονδύλι ύψους 150.000 ευρώ και θα διατεθούν για τις ανάγκες στέγασης ιατρών και εκπαιδευτικών, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου, εν όψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Δεν πηγαίνει συχνά ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και αυτό έχει μια αξία σε μια περίοδο έξαρσης της τουρκικής προκλητικότητας, έξαρσης της τουρκικής ιστερίας, θα πω εγώ, διότι είναι άλλο να υπάρχει ένταση στο πεδίο, και προφανώς θα υπάρχει ένταση στο πεδίο, τα ήρεμα νερά ήρεμα ήταν και πάει, τελείωσαν. Όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μία σειρά συστημικών αναλυτών και συστημικών μέσων στην Τουρκία το έχουν χάσει, τον έχουν χάσει τον μπούσουλα, και λένε μία σειρά ακρότητες από την ασπίδα του Αχιλέα, τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ κλπ. Μιας και είπα για το Ισραήλ, και επειδή βλέπω την μεγάλη αντιπαράθεση της Μεγάλης Βρετανίας με το Ισραήλ, πρέπει να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου τον ίδιον. Το ξαναλέω γιατί ενδεχομένως δεν γίνεται αντίληπτο. Ο Νετανιάχου είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός του Ισραήλ, καλός κακός, αρέσει δεν αρέσει, και εμένα μπορεί να μην μ' αρέσουν πάρα πολλά από αυτά που κάνει ο Νετανιάχου, οι διάφοροι άλλοι ακροδεξιοί, περίεργοι συμμαχοί του, και να βγάζουν κακό όνομα για το Ισραήλ διεθνώς. Το Ισραήλ, ανοίγω μια παρένθεση, διάγει μια περίοδο διεθνούς απομόνωσης, ούτε η Αμερική, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι θερμές στη σχέση που έχουν, ούτε άλλοι παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η Γερμανία. Δεν είναι ότι τους έχουν σε καραντίνα. Δεν είναι όμως ότι το καλύτερο αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε λοιπόν στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Και επίσης εμείς δεν είμαστε το Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε μια γειτονιά με φίλους. Βγαίνεις έξω να σε κεράσει ο Αυστριακός μια μπύρα. Να σε κεράσει ο Γερμανός μια μπύρα. Να κάτσετε στην αυλή και να ψήσετε στην κριλιέρα λουκάνικα. Εμείς εδώ έχουμε απέναντι τους Τούρκους. Καλούς κακούς, αυτούς μας έστειλε η γεωγραφία. Και με αυτούς πρέπει να αναμετρηθούμε. Βεβαίως πρέπει να πω, διάβαζα εχθές τα στοιχεία του δημογραφικού. Να το πω και αυτό πριν πάω σε τραγούδι. Έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το τι μας συμβαίνει. Διάβαζα τα στοιχεία της Eurostat για το πόσα πρωτάκια μπαίνουν στις τάξεις από το 2013 έως το 2024, είναι τα διαθέσιμα στοιχεία. Προφανώς η Τουρκία είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα σε απόλυτους αριθμούς από την Ελλάδα, όμως είναι και μια χώρα η οποία έχει θετικό δημογραφικό τρέντ. Δεν έχει αρνητικό δημογραφικό τρέντ όπως έχει η Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα βάζαμε έχουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περίπου 567.000 μαθητές το 2024, ενώ το 2013 είχαμε 633.500. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε 70.000 μείον σε μια δεκαετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση δεν ήταν μόνο κοπανιά, δηλαδή το 13, το 14, το 15, το 16, το 17, το 18 ήταν χρονιές καλές ακόμα. Από το 19 και μετά άρχισε η μείωση, γιατί τι συνέβη, η κρίση. Ενέσκυψε η κρίση. Την περίοδο 2000-2010 τα χρόνια ήταν καλά, ήταν ανθυρά, ο κόσμος γεννούσε, έκανε οικογένεια, είχε την ικανότητα να κάνει. Τώρα είμαστε στους 566.659 μαθητές, μάλλον το 24 ήμασταν στους 566.659 μαθητές. Πού είναι οι φίλοι μας οι Τούρκοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Σταθερά, με ελάχιστες διακυμάνσεις για κάποια χρόνια, είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το λέω λοιπόν για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Οι Τούρκοι είναι περισσότεροι από εμάς ήδη και πολλαπλασιάζονται, ενώ εμείς σμικρινόμεθα με προοπτική για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι, πρέπει όμως να μας χτυπάει κατά τη γνώμη μου ένα καμπανάκι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, λέει πόλεμος με την Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει, κανένας τσαμπουκάς μπορεί, αλλά πόλεμος ποτέ. Με το Ισραήλ όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το Ισραήλ όταν θέλει και όποτε θέλει, τους κόβει το τσαμπουκά στο φτερό, διότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Το Ισραήλ είναι μια χώρα, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη, που έχει μια σειρά Άραβες γύρω-γύρω. Έχει επιβιώσει αρκετών πολέμων τα τελευταία 70-75 χρόνια και έχει την τεχνογνωσία να το κάνει. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που ζει με το μαχαίρι στα δόντια. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που ζει με το μαχαίρι στα δόντια. Έχουμε όμως πλέον έναν σύμμαχο που είναι με το μαχαίρι στα δόντια. Βεβαίως την ώρα την κρίσιμη κανείς δεν θα πολεμήσει το δικό σου πόλεμο. Να τα πούμε και αυτά έτσι για να το θυμόμαστε. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: λέει ο άλλος Δημήτρης, λέει πόσο επικίνδυνο είναι το δίλημα που βάζουν οι υπουργοί. Μητσοτάκης ή πόλεμος με τους Τούρκους, κάποιος πρέπει να τους μαζέψει. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης στην ΕΡΤ. Δεν είπε αυτό ο κύριος Φλωρίδης, επειδή τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ο κύριος Φλωρίδης είπε κάτι άλλο. Τι είπε στην πραγματικότητα? Ότι αν υπάρξει μια περίοδος πολιτικής ανομαλίας, οι Τούρκοι καιροφυλακτούν. Προφανώς ο κύριος Φλωρίδης, και αναμενόμενο είναι από τη μεριά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, συνδέει την πολιτική σταθερότητα με την παράταση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα διλήμματα, τι να κάνουμε. Που ο καθένας θα βάζει ό,τι δίλημα καταλαβαίνει. Ιστορικά βέβαια, όποτε η Ελλάδα ήταν σε περίοδο περιδίνης ή ανησυχίας ή ακυβερνησίας ή κενού εξουσίας, οι Τούρκοι κάναν πάρτι. Παράδειγμα, τα Σεπτεμβριανά του 55. Τι έγινε? Ήταν ασθενής ο Παπάγος. Ο Ατύλλας το 74. Έπεφτε η Χούντα. Τι έγινε? Η Χούντα έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο, τη βλακεία αυτή, την εγκληματική, με τον αχυράνθρωπο τον Σαμσόν, άρχισε να κλειδονίζεται, πήγαν οι Τούρκοι και κάναν τον Ατύλλα. Και ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να φτιάξει κυβέρνηση και να ισορροπήσει σε μια μεταχουντική κατάσταση, πήγε και έκανε τον Ατύλλα 2. Μέσα ένα μήνα διαφορά. Με ένα μήνα διαφορά. Πότε έγιναν τα Ήμια? Το 96. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ασθενής και οδοιπόρος στο κρεβάτι του Ωνασίου, παρέδιδε την ηγεσία του Πασόκ, μάλλον την πρωθυπουργία, όχι την ηγεσία του Πασόκ ακόμα, και εκλεγόταν ο κύριος Σιμίτης πρωθυπουργός 5 ημερών, ξέρω εγώ, βάρεσαν τα Ήμια. Θέλω να πω, οι Τούρκοι έχουν μια διαρκή ροπή στην εκμετάλλευση αδύναμων ή δυνητικά αδύναμων στιγμών της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πριν πάω σε διάλειμμα για να συζητήσουμε μετά της έκθεσης της Πίζα, να υπενθυμίσω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα στις γειτονιές με τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε το Στράτο Στρατηγάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια. ελαιοκοκαλιά που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Είναι το 212-214-800, το owner παπάκι alfaradio989.gr και το 6947-789-989, το Viber του σταθμού. Λοιπόν, συζητάμε για την έκθεση της PISA, η οποία δημοσιεύεται σήμερα. Λογικά δεν θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τα παιδιά μας, για την κατανόηση κειμένου, για τις φυσικές επιστήμες. Για, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησα τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ιδιαίτερα έμπειρο εκπαιδευτικό και σύμβουλο σταδιοδρομίας, να είναι μαζί μας. Τον συμβουλευόμαστε κατά τεκμήριο για τα θέματα των πανελλαδικών, την κίνηση των βάσεων, τις προτιμήσεις των παιδιών. Εδώ όμως πρέπει να δούμε λίγο την μεγαλύτερη εικόνα. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν είναι πολύ ευχάριστη η έκθεση να τη διαβάζεις. Πάντα είναι πολύ συζητήσιμο βεβαίως πώς γίνεται αυτή η έρευνα, πώς γίνονται, πώς συλλέγονται τα δεδομένα κλπ. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο όμως να βλέπεις ότι τα παιδιά τα οποία ακολουθούν και έρχονται υστερούν σε πολύ βασικά στοιχεία.
7: Καθόλου αισιόδοξο, και για να αρχίσουμε από τα χειρότερα όλων, να σας πω ότι η έρευνα PISA διερευνά τρία αντικείμενα και από φέτος βάλαν και ένα τέταρτο. Τα αντικείμενα που διερευνά από το 2000 που ξεκίνησε είναι η κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Και τώρα έβαλε την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων φέτος για πρώτη φορά. Το μεγάλο μας πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σε κάθε ένα από αυτά τα τρία αντικείμενα, από 40 έως 49,5% των μαθητών της Α Λυκείου δεν μπορούν να περάσουν από το επίπεδο 1, στο οποίο είναι όλοι, στο επίπεδο 2. Το επίπεδο είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι 4 στους 10 έως 5 στους 10 είναι λειτουργικά αναλφάβητοι σε τουλάχιστον ένα αντικείμενο. Αν τώρα πάρουμε πώς είναι
0: λειτουργικά αναλφάβητοι, εννοούμε
7: δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο και να καταλάβουν τι λέει, δεν μπορούν να κάνουν μια απλή μαθηματική πράξη, δεν υπάρχουν καθόλου. Αν φανταστείτε τώρα ότι και στα τρία λειτουργικά και στα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα το 31,46% είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, είναι αγράμματοι δηλαδή όπως λέμε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι άσχημα, δεδομένου ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ είναι 19,4%. Από το 19,4 στο 31 είναι τεράστια η απόσταση. Άρα έχουμε παιδιά τα οποία, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, θα κληθούν σε 2-3 χρόνια να ψηφίσουν στις μεθεπόμενες εκλογές, και επειδή
0: είναι ενεργοί πολίτες τα παιδιά αυτά σε πολύ λίγο.
7: Ναι, δεν θα μπορούν να καταλάβουν τις διαφορές των κομμάτων, δεν θα μπορούν να καταλάβουν γιατί ψηφίζουν αυτόν που ψηφίζουν. Αυτό είναι δηλαδή ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για τη δημοκρατία, για το πολίτευμα.
0: Ναι, δεν ξέρω, μέχρι να φτάσουμε στη δημοκρατία για το πολίτευμα δεν θα μπορούν να κάνουν άλλα και άλλα πράγματα αυτά τα παιδιά, έχω την
7: αίσθηση. Έτσι είναι, να εργαστούν σοβαρά,
0: με αξιώσεις.
7: Ακριβώς, θα έχουν τέτοια θέματα. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα στην εκπαίδευση. Λοιπόν, κάναμε μία προσπάθεια η οποία το 2009 έδειξε κάποιους καρπούς, δηλαδή είχαμε άνοδο εκείνη τη χρονιά στις επιδόσεις το PISA. Να πούμε καταρχάς ότι πάντα είμαστε κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Πάντα.
0: Ναι, τι έγινε τότε το 2009 και πήγαμε συμπαθητικά?
7: Είχε πέσει λοιπόν από το 2000 έως το 2009, είχαν πέσει χρήματα στην εκπαίδευση. Γιατί τότε υπήρχαν λεφτά, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το έλεγα νωρίτερα γιατί σχολίαζα και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για τις γεννήσεις και πόσα παιδιά έχουμε εμείς και οι Τούρκοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπου πράγματι το 2013, το 2014, το 2015 ακόμα είχαμε αρκετά παιδιά, γιατί είχαν γεννηθεί παιδιά εκείνη τη δεκαετία.
7: Ακριβώς. και έπεστε και χρήμα στην εκπαίδευση, οπότε υπήρχε μια βελτίωση. Μετά από το 10 άρχισε η οικονομική κρίση, τα κονδύλια στην εκπαίδευση περιορίστηκαν, κόπηκαν κατά 40% στη δευτεροβάθμια. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η πτώση. Φυσικά σταμάτησαν οι διορισμοί και πάρα πολλά πράγματα υπήρχαν. Από τότε λοιπόν η απόσταση από την Ευρώπη συνεχώς μεγαλώνει. Τώρα φέτος πανηγυρίζει το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί που είχαμε 50 μονάδες κάτω στα μαθηματικά από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πήγαμε στις 45. Δεν το θεωρώ την άξιο λόγου ή κάτι που μας δείχνει μια βελτίωση της κατάστασης. Mm. Απλά επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν το 18. Mm. Διότι παγκοσμίως υπάρχει μείωση στην απόδοση των παιδιών. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, οι προαναγγελθήσεις μεταρρυθμίσεις που αφορούν κυρίως το Λύκειο. Ναι. Βέβαια και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ιστορία με το πολλαπλό βιβλίο που διέθεσε εφαρμογή από του χρόνου δεν αφορά μόνο το Λύκειο, αφορά όλες βαθμίδες. Το εθνικό απολυτήριο που θα έχει μια λογική να διαμορφώνει σε ένα συνολικό βαθμό από όλες τις τάξεις του Λυκείου κλπ. Θα κάνουν κάποια διαφορά?
7: Δεν πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια διαφορά. Να σας εξηγήσω γιατί. Το εθνικό απολυτήριο έχει τη λογική να φύγουμε από την εξέταση 4 μαθημάτων και να χρησιμοποιούμε τους βαθμούς της Β και της Γ Λυκείου, και στην Α Λυκείου είναι υποσυζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μετρούν οι βαθμοί της Α. Έστω λοιπόν ότι μετρούν οι βαθμοί της Β και της Γ Λυκείου. Το πρόβλημα είναι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι οι καθηγητές θα βάλουν σωστά τους βαθμούς. Mm. Γιατί έχουν διάφορους λόγους να το κάνουν αυτό. Γιατί ξέρουν ότι κάποιοι καθηγητές, λίγοι αλλά υπάρχουν, κάνουν το απόγευμα ιδιαίτερα στα παιδιά που έχουν το πρωί μαθητές στο σχολείο. Mm. Ξέρουν ότι οι γονείς πιέζουν στα ιδιωτικά σχολεία με τη λογική αφού σε πληρώνω θα βάλεις 20, αλλά πιέζουν τρομερά και στα δημόσια σχολεία. Διότι τα προβλήματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι δεν εμπιστεύονται τους καθηγητές και το δεύτερο είναι δεν ανέχονται το παιδί τους να έχει 13. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα έχει η κοινωνία μας και όχι η εκπαίδευσή μας. Αν είχατε δει στις ειδήσεις τον Ιούνιο, σε ένα σχολείο είχαν κόψει ένα παιδί από απουσίες. Ναι. Και μπούκαραν με το 6 θέλω γονείς, συγγενείς και φίλοι και επέβαλαν στους καθηγητές ότι το παιδί θα γράψει εξετάσεις και θα προωθεί. Τέλος, δεν πάνε να λέτε εσείς ότι έμεινε μεταξεταστέως. Άρα λοιπόν η κοινωνία μας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό.
0: Από την άλλη δεν είμαστε και καμιά κοινωνία αριστείας. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι είναι το φόρτε μας αυτό.
7: Ναι, να σας πω όμως ότι αυτά τα συστήματα που προσπαθούν να φέρουν τώρα, δηλαδή να μετράει και ο βαθμός του σχολείου, και άλλες φορές προσπάθησαν να εφαρμοστούν και τη δεκαετία του 80, μετρούσε το απολυτήριο, δέσμες είχαμε τότε, μετρούσε το απολυτήριο κατά 25% για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Βρέθηκαν όλοι με απολυτήριο 20, οπότε σταμάτησε να μετράει γιατί είχε γίνει κοροϊδία. Μετά επί Αρσένη τη δεκαετία 2000 έως 2009 υπήρχε πάλι ο βαθμός του σχολείου που μέτραγε, αλλά υπήρχε και μια προσαρμογή βαθμού του προφορικού στο γραπτό, δηλαδή αν ο προφορικός είναι πολύ μεγάλος και ο γραπτός χαμηλός, κατεβάζουμε τον προφορικό. Δηλαδή δείχνουμε ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους καθηγητές. Θέλω να σας πω λοιπόν, αυτό το σύστημα έχει δύο φορές δοκιμαστεί, δύο φορές αποτύχει, δεν έχει γίνει καμία μελέτη γιατί απέτυχε και τώρα πάμε μέσα στην καλή χαρά για τρίτη φορά να εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα σε λίγο πιο ψηφιακή μορφή. Θα έχουμε ένα ψηφιακό φάκελο μαχητή κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μηδαμινές.
0: Ωραία, για να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Mm. Παρατηρούμε κάθε χρόνο το τι βγάζει η PISA, τι βγάζει αυτή η έρευνα, το σχολιάζουμε από εδώ παν κι άλλοι, του χρόνου το ξανασχολιάζουμε. Με αυτό το δεδομένο η ροπή θα είναι διαρκώς καθοδική?
7: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τα στοιχειώδη, δηλαδή μεθαύριο έχουμε αγιασμό στα σχολεία. Mm. Οι καθηγητές δεν θα είναι στη θέση τους.
0: Όλοι δεν θα είναι, όχι.
7: Ωραία. Αυτό έχει γίνει κανονικότητα. Δεν εκπλήσει κανέναν.
0: Όχι.
7: Για φανταστείτε να πάτε σε ένα κατάστημα εστίασης και να φάτε κάτι και να σας πει ο ψήστης λείπει, δεν υπάρχει.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
7: Ναι.
0: Δηλαδή λέμε ότι είναι κατόρθωμα ότι τα βιβλία είναι στα σχολεία.
7: Ναι, φέτος. Πέρυσι δεν ήταν, αλλά γενικώς τα τελευταία 20 χρόνια είναι τα βιβλία στα σχολεία.
0: Ας πούμε ότι είναι κατόρθωμα της πολιτείας να δίνει τα βιβλία εγκαίρως στα σχολεία.
7: Ναι, δηλαδή το αυτονόητο συνεχίζουν και το κουβεντιάζουν. Όσο θα βλέπετε ως είδηση στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, παντού, ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, έχουμε τόσα κενά, θα γίνανε διορισμοί αναπληρωτών τέλη Σεπτέμβρη, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλη Σεπτέμβρη κάποιοι δεν θα κάνουν μάθημα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα τη μέρα που αρχίζουν τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στις θέσεις τους. Το στοιχειώδες δεν μπορούμε να κάνουμε. Και μιλάμε τώρα για το πώς θα πάει η εκπαίδευση. Δεν μπορεί να πάει καλά. Τι να κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρατηγάκη, γιατί είναι λίγο δυσίωνη, αλλά ρεαλιστική συζήτηση. Να είστε καλά.
7: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι καλό να ωραιοποιούμε τα πράγματα, ιδίως όταν, όταν έχουν να κάνουν, συγγνώμη, με παιδιά και με την προοπτική εξέλιξης και της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά.
7: Ακριβώς, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια νότα, να κλείσουμε λίγο πιο ευχάριστα, γιατί για περιβόλη κάναμε όλοι όλων. Πάμε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Σήμερα, για όσους δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν και κατά τις 5 ώρα το απόγευμα, είναι μέρα Τσίπρα, οπότε θα τον παρακολουθήσουμε και αύριο θα τον σχολιάσουμε, που θα δώσει και απαντήσεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δώσει πολύ εκτενείς απαντήσεις ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα 2 συνεντεύξεις έχει δώσει, τώρα να δούμε τι θα δούμε, ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής και εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Ξύφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην Υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η δίκη συνεχίζεται με αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχείρησε και ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο El Alamein, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Οι γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς, αλλά και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο, με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Η ανήλικη που τραυματίστηκε στην Τίνο αποσωληνώθηκε σήμερα και αναμένεται να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Όπως μεταδίδει το Sky News, 246 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο σήμερα στο αεροδρόμιο του Heathrow, ενώ στο Gatwick καταγράφηκαν 33 ακυρώσεις. Αεροπορικές εταιρείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέρειας Κυκλοφορίας, ζητώντας την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβουλού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣ Κλίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε,
6: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρτ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ξεκίνησε ο διάλογος με το λαό. Ο πρωθυπουργός μας απάντησε σε μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και την απείλησε ότι θα παραβρεθεί στα γένεια του μαγαζιού που ανοίγει στο Παρίσι. Η απάντηση της συνομιλήτριας του κυρίου Μητσοτάκη δυστυχώς έκοψε τις γέφυρες. «Αντίο από εμένα», του είπε, και περιμένουμε τον επόμενο influencer που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του. Η θέση του υπεύθυνου ήχου είναι ήδη ενισχυμένη. Είναι εδώ ο Ρέστης Παπάς. Επίσης είναι εδώ και επιμελείται ταχυτικά η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και θέλει να σου πει ότι εντάξει, δεν πάμε καλά. Τι είναι αυτή η γκρίνια, ρε? Ολόκληρη η χώρα έχει πάνω της ένα μαύρο σύννεφο γκρίνιας. Την ίδια ώρα κατακτάμε τη μία κορυφή μετά την άλλη. Είμαστε, τα ακούσατε και πριν από λίγο, στην πρώτη θέση του καταλόγου με τη χώρα που οι μαθητές όταν τελειώσει το γυμνάσιο δεν μπορούν να κάνουν μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό. Και ενώ θριαμβεύουμε, κάποιοι είναι μέσα στη μύρλα. Καλά τα λέει ο Άδωνης. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους.
7: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μία Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδενίας εξαρτημένης, κόβουνε, μία χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
1: Εμείς
7: χωρίς δηλαδή, και εσείς και όλοι εσείς.
1: Εμείς
7: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι κοινότεροι.
1: Εμείς.
7: Ή εσείς ποιος, άλλος.
1: Να μην αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
7: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
1: Έχει
7: το
1: Μητσοτάκη,
7: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
1: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
7: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη μου από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
8: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
7: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
8: Τι έχουμε?
7: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
5: Επιτέλους, τα είπε κάποιος άνθρωπος, τέρμα η μύρλα. Ρε παιδιά, ας εγκαινιάσουμε για αυτή τη φάση στη χώρα μας. Τέρμα η μύρλα. Υπάρχει μύρλα παντού. Και στην πολιτική και φυσικά αυτό μεταφέρεται και μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν καταστάσεις σαν αυτή, θα την περιγράψουμε.

0: πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τη μύρλα και την γκρίνια. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να αλλάξουμε οι δομές. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης κοινωνίας. Θα πρέπει να φύγουμε από το καπιταλιστικό καθεστώς, να τα λέμε όλα αυτά, και να πάμε επιτέλους στον κομμουνισμό και όλα θα είναι διαφορετικά. Έλα, Γιάννα Κανέλη.
1: Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο. Ώσπου να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν την αξία, την υπεραξία, τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
2: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
3: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
2: Όχι, δεν έχει απορριφθεί. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
1: Δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση δεν τα βαριά τα χρόνια
1: δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Υπήρχε η νομεκλατούρα
1: αυτή τη στιγμή,
2: και υπήρχε και το προλετάριο.
1: Μα γι' αυτό και απέτυχε σε πολλά πράγματα.
0: Τι είπε ότι απέτυχε? Όχι, μια χαρά ήταν όλα. Έλα παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρόπος. Εμείς της γης κολλασμένοι, καθώς βγαίνει το δίκαιο από τον κρατήρα, να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι στον

0: ότι έχω συγκινηθεί. Και θα παραμείνουμε στα θέματα της αγωνιζόμενης αριστεράς. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για τους αγώνες του. Είναι ο Γιώργος Καραμέρος. Παλιά ήταν με τους οικολόγους νομίζω. Δεν πειράζει, έκανε μερικά βήματα. Πήγε στο Τζίπρα, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επιστρέφει στο Τζίπρα, μάλιστα. Και όχι μόνο πήγε στο Τζίπρα, αλλά θα τον κρίνει με αυστηρότητα.
1: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία?
2: Μάλιστα.
1: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά? Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής συνεργασίας
2: ή τίποτα. Να μας φλακώσει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, ναι. Δεν έπεσε τίποτα, που σημαίνει ότι όσα είπε ήταν σωστά. Άκου να δεις, σαν τον Οδυσσέα. Δεν άκουσε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ο Τσίπρας. Αχ, Γιώργο.
4: Από το χωριό του Γιώργου.
0: Από το Καραμέρο, λέω. Ο οποίος ήταν μια χαρά παιδί πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Αλλά μετά η πολιτική σε μεταμορφώνει. Σύμφου διορίζεσαι και κάπου σε κάνα υπουργείο.
4: Υπουργείο Γιώργος. Για αριστερά κουμπιά φορεί. Για λόγο πάει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι, αριστερά κουμπιά φορεί. Και μετά αρχίζει να λέει μπουρδες.

Όπα! Γεια σου μπάκα με το κλαρίνο σου. Ω! Μακριστάρα.

0: μέρος έκανε και εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έκανε εκπομπή στην τηλεόραση, βέβαια. Τώρα έχουν πάρει άλλη τη θέση τους. Ίσως μαζί με τον Καναμέρο, ποιον ήτανε, Καναμέρος Χαριτάτος, είναι άλλη στη θέση τους. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα βγουν οι επόμενοι πολιτικοί. Ξεκινά εκπομπή, παιδιά, η Μαλέσκου και έχει κάνει ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ κομψοτέχνημα. Κομψοτέχνημα.
1: Αγαπημένα μου παιδιά, η Ελλάδα έχει παντού ανθρώπους που αξίζει να γνωρίσουμε. Από την Κατερίνη.
2: Την Κατερίνα. Σιγά μην είναι Κυζαρίφη.
1: Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Γεωγραφία κάνουμε. Εδώ είναι η Κατερίνη. Και εδώ η Κατερίνα, που μόλις ήρθε.
3: Εδώ είναι η Κατερίνα. Εδώ είναι και είναι έτοιμη να ακούσει τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων.
2: Από την Κατερίνη.
3: Όχι ρε, από τη Θήβα που κατάγομαι κιόλας.
1: Παιδιά, και από άλλες πόλεις.
4: Θα έχουμε θέματα που εμπνέουν.
5: Για την οικογένεια, την κοινωνία.
3: Και για τις σχέσεις, μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
1: Αλίμονο.
6: Μια Ελλάδα παρέα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοσυγχαρείς. Αυτός που παίξανε, αυτός που είχε την ιδέα του σεναρίου, μένεις εμβρόντιτος. Και το αστείο, καλά τα αστεία ήτανε, ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Τα ακούς και ανατριχιάζεις. Ανατριχιάζεις ένα λίγο. Τα ακούς.

0: πίσω. Αν το δείτε αυτό, το πάρτε το μάτι σας. Στο Open παίζει. Να είστε προετοιμασμένοι, θα αλλάξουν οι εγκληματολογίες συνθήκες. Γενικότερα είμαστε ένας λαός που μας αρέσει το χιούμορ. Δεν ξέρω αν έχετε δει την τελευταία μόδα, θα τη δείτε στα social media, όπου διάφοροι διαφημίζουν επιχείρησή τους με σκετσάκια, με αστεία σκετσάκια, σαν αυτό.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Την καλημέρα, πού την είδες ρε φίλε που έχουμε τσιγάρει σαν τον κεμπάπ?
2: Ωραίο το κεμπάπ. Μου θυμίζει και τον πρώην μου, τον Αντώνη.
1: Ήταν κεμπαπτζής.
2: Ανατομικά μου τον θυμίζει.
1: Έλα μαζέψου.
2: Τι μου θυμίσετε τώρα?
1: Ότι σε μπαγκλαμάς όμως δεν το θύμισα. Ήρθε η ώρα.
2: Τι άλλα νέα?
1: Ρε, είσαι ψυχοπαθής. Θα μου πεις να πάρεις να τελειώνουμε.
2: Με μια γρήγορη ματιά στο μαγαζί, μάλλον τον μπουφετζή.
1: Τι θα πάρεις να φας, λέω ρε.
2: Αχ, τι να φάω, τι να φάω.
1: Μια μπούφλα σίγουρα θα τη φας.
2: Εσείς, τι θα μου προτείνετε να φάω?
1: Μια σκατούλα.
2: Είναι που κάνω και τη δίαιτα του φρούτου και με περιορίζει.
1: Ωραία, να σου φέρω ένα μουσμούλο να με μαζαλίζεις.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Τρώω τα πάντα πέρα από φρούτο.
1: Άρα τη σκατούλα που πάω πριν να τη φέρω τελικά.
2: Θέλω να μου πείτε το πιο καλό σας πιάτο.
1: Ένα πορσελάνι, να το κάναμε παραλαβή χθες.
2: Και τι θα βάλουμε μες στο πιάτο? Δεν ξέρω τι έχετε.
1: Εσύ τι έχεις?
2: Τι έχω?
1: Γλάυκωμα, υπερμετροπία, στραβισμό.
2: Τίποτα καλέ.
1: Τότε τον κατάλογο δεν το βλέπεις μπροστά σου?
2: Α, ο κατάλογος είναι πολύ απρόσωπος. Έτσι χάνεται η ανθρώπινη επαφή και οδηγούμαστε στην αποξένωση και την αλωτρίωση.
1: Το κρατητήριο δεν θα οδηγηθώ άμα δεν παραγγείλεις.
2: Θέλω εσείς να μου πείτε το μενού. Να νιώσω μια θαλπορή.
1: Να σου διαβάσω και το λαγό και τη χελώνα, αν πας και περάσει πιο όμορφα η ώρα.
2: Το ψεύτη βοσκό να διαβάσετε. Με θυμάμαι τον πρώην μου.
1: Διάβασε ρε τον κατάλογο.
2: Μάλιστα.
1: Να έρθω μήπως σε λίγο?
2: Όχι, όχι, θέλω παρέα.
1: Επειδή κοντεύουνε Χριστούγεννα, να πάω να στολίσω το δέντρο αν είναι. Δεν διαβάζει το μνημόνιο, διάλεξε κάτι να φαρμακώσεις.
2: Πά εδώ τα κολοκυθά και τα τηγανιτά που λέει. Τα κάνετε στο τηγάνι?
1: Όχι, σε ξυλόφουρνο.
2: Κρίμα.
1: Για να λέει τηγανιτό κολοκύθι ρε ξυλόκοτα, στο τηγάνι το κάνουμε.
2: Τους πόσους βαθμούς?
1: Λιγότερος από το λιοπύρι που περιμένω εδώ τους η ώρα.
2: Αυτή εδώ η στραπατσάδα, τι είναι?
1: Σπόιλερ για το πόσο σου κάνω τη μούρη.
0: Αχ, Παναγία μου. Αχ, τι ακούμε. Και πάλι πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που το έγραψε και στους ηθοποιούς που έπαιξαν. Έχουμε κάνει καφέ να συνέλθουμε.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελεί σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Είναι, ποιος είναι? Ο Γιώργης, ο οποίος λέει, θα σου πω ότι έκανε ο Καραμέρος αρχές δεκαετίας του 90. Εργαζόμασταν, λέει, κυριώς στο δημοτικό ραδιόφωνο Άνω Ιωσίων, τον Ξένιο. Έλα, τι εποχές και εκείνες. Περιέγραφε αθλητικούς αγώνες, άμεση ραδιοφωνική μετάδοση είχε και ήταν, λέει, και πάρα πολύ καλός. Το πιστεύω, γενικότερα μια χαρά παιδί ήτανε, μέχρι που παρασύρθηκε από το ρέμα. Έχουμε και το Μελέτη εδώ στην παρέα και λέει ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Μαρκόπουλου ότι χωρίς το Μητσοτάκη παραμονεύει η πιθανότητα του πολέμου. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Κι άλλα θα ακούσουμε. Όσο πλησιάζουμε, θα ακούσουμε και άλλα πολλά. Να και η Όλγα μας στέλνει χαιρετισμούς από την όμορφη Λευκάδα και ο Μάρκος μας λέει, σήμερα, λέει, σας λέω, καταλαβαίνουμε ότι ο Μίστερ Μπούτιας στο ερωτοδικείο ήταν πολύ ποιοτικός. Ο και εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και οι κάμερες την καταγράφουν την επικαιρότητα, έχουμε τον κύριο Παπά, ο Νίκος Παπάς, που ήταν κολλητός φίλος του Τσίπρα, που είχε γράψει και ποίημα ο πατέρας του για τη δρακογενιά, που ήταν ο Αλέξης και ο Νίκος, ταλεκουάλε και βρακή, αυτό ήτανε. Τώρα ξαφνικά, τι έχει γίνει, εσύ Νικόλα, τι έχει γίνει?
9: Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο λέει

0: 8,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Δηλαδή είναι ίδιος ο Αλέξης μαζί με το Μητσοτάκη? Χάλασε αυτός ο δεσμός, αυτή η φιλία. Νίκο, πού είσαστε μικρά και παίζατε

0: ήταν κάποτε. Ψηφίσαμε αριστερά και δεν μας βγήκε αριστερά. Και ξαφνικά έρχεται η δεξιά και γίνεται σοσιαλισμός. Έλα ρε Λατινοπούλου.
1: Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
2: Έχετε για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
1: Ποιος είναι
2: για τον
1: ο
2: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές.
1: Ο Σαμαράς ήταν και πρώην
2: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο είπατε, για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Ο Μητσοτάκης, ναι, είναι σοσιαλιστής. Αδιαφωνείτε ότι είναι σοσιαλιστής.
3: Μα εγώ δεν έχει αξία να πω εγώ ότι διαφωνώ στην
2: πράξη. Είναι σοσιαλιστής στην πράξη. Γιατί αυτά τα οποία κάνει και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, με τεκμαρτά, με την υψηλή φορολογία, με το να μην κάνει ουσιαστικά ελαφρύνση, με το να έχει μεγάλη γραφειοκρατία, να έχει ιδιωτικούς παρόχους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και πολλά ακόμα, δείχνουν ότι θέλει να συρρυκνώσει τους μικρομεσαίους. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα.
1: Ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά.
2: Λοιπόν, δεν θα γίνει καμία συνεργασία. Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζαμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει
3: δηλαδή
2: κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι
3: μας
2: είναι σοσιαλιστές.
3: Τι
2: περικοπές. Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, περικοπές όλα τα.
3: Μείωση δηλαδή. Μια διαμείωση των αριθμών.
2: Τη πατάλη. Μείωση δαπανών, περικοπές γενικά.
0: Θα ακούσουμε σε αποκλειστικότητα είναι αυτό. Το νέο ίνο της Νέας Δημοκρατίας. Τον επέβαλε Μητσοτάκης. Να το. Μπανιέρα ρόσα, μπανιέρα ρόσα. Τραγουδάει η χολοδία της ΟΝΕΔ. Και έρχονται όλοι μαζί σε διαδήλωση με τις κόκκινες σημαίες. Για να καταλάβουν, το έχουν καταλάβει ήδη το κράτος. Μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα του σοσιαλισμού. Να το νέο Μητσοτάκη, το ακούσατε τη φωνή του, ξεχωρίσατε. Εβίβα σοτσαλίσμο είπε.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Α, εδώ είναι. Ωραία, της παπάς δεν έφυγε. Συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Και Χριστίνα Μούλιο, ήρθε μάλιστα αυτό το πρόσωπο πριν από λίγο εδώ και την είδαμε. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Γιατί ξέρουμε μέχρι στιγμή στη δουλειά της, συλλέγει ταχυτικά με μια μοναδική μαεστρία. Βαγγέλης Περίσσιν στο μικρόφωνο, γράφει επιμελητή και παρουσιάζει την εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή. Έφυγε η Χριστίνα και δεν μπορούσα να της κάνω ένα χειροφύλλημα. Γιατί πλέον έτσι γίνεται, παιδιά. Όταν υπάρχουν άντρες παρουσιαστές και εμφανιστεί μια γυναίκα, σηκώνεται κάποιος και κάνει χειροφύλλημα όπως. Τι ωραίο που ήταν. Χτες το Καλημέρα Ελλάδα φιλοξενήσανε την κυρία Κοσιόνη και της φίλησαν το χεράκι.
3: Περίμενε. Γιατί? Να το πιάσω από εκεί που τ' άφησα. Μου επιτρέπεις.
4: Τι πας, Βασίλη.
3: Καλώς ορίσατε, κυρία μου.
5: Καλά θα τρελαθώ. Τι gentle.
3: Έτσι αποχαιρετιστήκαμε.
5: Έτσι δεν αποχαιρέτησε. Στον Sky. Έτσι δεν αποδέχεται στον αντένα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία

0: ξένο.
1: Έμεινε βέβαια εκείνη.
0: Η καρδιά σου βρίσκεται.
1: Μας ρωτάτε τι γίνεται με τα νούμερα τηλεθέας. Εντάξει, χθες δεν πήγαμε πολύ καλά στο Καλημέρα Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν αυτό το φαινόμενο του χθεσινό. Ήταν μια εκπομπή, θυμάσαι, πλασικά πιστόπεν που έκανε 1%. Χθες έπιασε το 0.

0: Θέλω να πούμε μια αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να κρίνεις τις εκπομπές τώρα που ξεκίνησα στην πρεμιέρα, την πρώτη εβδομάδα, ακόμα και τη δεύτερη. Άσε λίγο να δέσεις το γλυκό και μετά βγάζουμε τα συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς όποιος βιάζεται σκοντεύει. Η συνταγή πάντως για μια επιτυχημένη εκπομπή, δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά ξέρουμε ποια είναι η εκπομπή για την αποτυχημένη. Θα σας την πούμε. Φέρνεις καλεσμένους, τους βάζεις να φωνάζουν, να διακόπτει ο ένας τον άλλον και λες καλά πήγαμε για σήμερα, αν δεν πήγατε καθόλου καλά. Γιατί αν έχεις καλέσει, ας πούμε, τη Βούλτεψη και την Αναστασία, γνωστό δίδυμο, ξέρεις τι θα ακολουθήσει αυτό.
1: Από πού πλήρωσε?
2: Από τις δικές σας πολιτικές είχαμε φτάσει σε αυτά τα διέξοδα.
1: Από πού πλήρωσε, Αναστασία?
3: Έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Λοιπόν, τον τρόπο που πληρώθηκα.
1: Για τα λεφτά που είχαμε αφήσει
3: κυρία Βούλτεψη, πρέπει να πείτε
1: για αυτά τα 30
3: δευτερόλεπτα. Μου λοιπόν να μην τα σπαταλήσω.
1: Με ποιο τρόπο?
3: Να μην τα σπαταλήσω στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αρκετά έχουμε σπαταλήσει ως χώρα με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, το Πασόκ εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί έρχεται το Σάββατο και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πήγα να πω του Πρωθυπουργού, μπερδεύτηκα. Δεν γίναμε ακόμα Πρωθυπουργοί. Θα εξαγγείλει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια καταγραφή όπου τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, πουλάνε πολύ πιο πάνω από τη μέση τιμή της Ευρώπης, δίνει να χτυπάει το σύστημα. Αυτά τα υπερκέρδη να φορολογούνται. Τι τράπεζες, υπερκέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων το ίδιο. Οι αυτοπλοϊκές που δεν μπορούμε να πάμε ούτε οι Μυσσέλιες δεν πήγανε διακοπές. Για την ακρίβεια είναι ένα τεράστιο φιάσκο που έχετε κάνει. Είπατε για μείωση τιμών. Τους προειδοποιήσατε ότι θα φέρετε μείωση τιμών. Πήγαν και τις πήγανε στο Θεό τις τιμές. Και το σαμπάν που έπαιρνε 4 ευρώ τώρα το παίρνεις 5 ευρώ και ευχαριστώ.
1: Είναι από το 3.
4: Και την κυρία Αναστασίου και τον κύριο Μαυροδί.
2: Θα ήθελα μία μέρα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολιτισμό.
1: Α, μακάρι.
2: Αυτό ήθελα πολύ. Να κάνετε μια εκπομπή για αυτό το
5: καλοκαίρι. Θα την κάνουμε.
1: Αυτά την κάνουμε μετά τις εκλογές αυτή την κουβέντα, κύριε Μαυροδί.
2: Ακούστηκαν και προτάσεις για το πολιτισμό πρώτη φορά σε
1: αυτήν. Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα, θυμάμαι πώς το λένε, ο οποίος θέλει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό που είναι το δυνατό σημείο του Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε, αν θες να μιλήσουμε κάτι που ξέρει καλά ο Τσίπρας, είναι τα πουρα και η θαλαμιγός. Μέχρι εκεί καλά.

αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο σποτάκι. Τώρα που θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, θα μπορούμε και εμείς να κυκλοφορούμε σε θαλαμιγούς όπως και ο πρόεδρος, ο

0: πανηγύρι είναι η ζωή μας.
1: Στα θάλασσα στα κύματα σαν τα θαλασσοπούλια. Κι απάνω στη θαλαμίγο αυγερινός κυπούλια.
0: Ακούμε νησιώτικα, χορεύουμε, έχουμε θαλαμιγούς, αναψυχή. Σκηνές από αυτά που έρχονται. Και θα παραμείνουμε στο χώρο της αριστεράς. Συγκεκριμένα στο χώρο της αριστερής παλάμης.
2: Αν σε τρώει η αριστερή παλάμη, κάνε αυτό για χρημέτα. Σε τρώει η αριστερή παλάμη, πολλοί ξέρουν ότι είναι σημάδι για χρήματα. Λίγοι όμως ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μετά. Οι γιαγιάδες μας το ήξεραν καλά. Το σημάδι είναι μόνο το μισό. Το άλλο μισό είναι η σωστή πράξη. Μόλις νιώσεις φαγούρα στην αριστερή παλάμη, μην την ξύσεις απλώς. Σφίξε δυνατά το χέρι σε γροθιά και πες μέσα σου. Ξύπνα σημάδι, χρήματα, ελάτε κοντά. Μετά πέρασε την παλάμη 3 φορές προς το μέρος σου, σαν να τραβάς κάτι. Και το πιο σημαντικό, κρύψε το χέρι στην τσέπη ή τρύψτο κάτω από το τραπέζι. Έλεγαν πως έτσι τα χρήματα στεριώνουν και δεν φεύγουν πίσω. Μετά από αυτή την πράξη, κάτι πάντα έρχεται. Ένα μικρό ποσό, μια έκπτωση, ένα χρέος που επιστρέφεται. Δοκίμασέ το. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια τη λέξη «δύναμη». Εδώ και δεκαετίες φτιάχνω φυλαχτά προστασίας για την καθημερινή ζωή. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου φυλαχτό. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να σου ανοίξει νέα προστασία.
0: Σε τρώει η αριστερή παλαμή. Βιάζονται τόσο πολύ να το μεταδώσουν αυτό, που βάζουν λάθος λέξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη έχει εδώ και χρόνια το μυστικό που θα σε κάνει πλούσιο. Και πες ότι έχεις λεφτά, έτσι. Και αρνίζεις σε αυτά που λέει. Με το φυλαχτό το ειδικό. Και τα κάνεις τα λεφτά.
3: Θα τα κάψω τα ρημάδια.

ο μεγάλος κίνδυνος που έχουν οι πλούσιοι. Έχουν δεσμούς που δεν εκτιμάνε το μυαλό τους, δεν εκτιμάνε τις ικανότητές τους, αλλά τους θέλουν για τα λεφτά τους. Κάψτε τα για να δείτε. Δώστε τα. Αντί για 1% θα πείτε, θα δώσω 10%.

0: compa. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τα λεφτά, για κάτι που μας λείπει. Και είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε στην τηλεόραση, που είναι γνωστοί, που γελάμε μαζί τους, διασκεδάζουμε, ότι είναι πλούσιοι. Είναι μια ψευδαίσθηση. Δηλαδή, ας πούμε ότι είσαι κομμωτής, κομμωτής τηλεοπτικός. Σε ξέρει πολλοί κόσμος και όλοι νομίζουν, «Ωχ, τι ωραία που περνάει, άμ δε». Ο άνθρωπος αυτός για να βάλει γυαλιά, για να πάρει ένα απαραίτητο φυλακτό, όχι σαν αυτό με την αριστερή παλάμη, ένα άλλο φυλακτό που υπάρχει σε μαγαζί, υποχρεώνεται, η κοινωνία τον υποχρεώνει δηλαδή, να τα κλέψει. Και ευτυχώς που υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, παρόλο που ο κόσμος δεν την εκτιμά ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή, τηλεθεατές δηλαδή. Είναι η εκπομπή ρεπορτάζ τώρα του Νάσου Γουμενίδη, που με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους, φύγει το γεγονός που μόλις παρουσιάσαμε.
1: Ήλιος, τι σου είπε Άρη ακριβώς, ότι δεν είμαι εκείνος?
2: Ότι δεν βρισκόταν στο νησί εκείνη την περίοδο. Εγώ επέμεινα, του λέω, σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια τουλάχιστον, γιατί έχεις... Έχεις γίνει αρζίλη. Αναφέρονται τα ονόματά σου σε μια καταγραφή αστυνομικού δελτίου.
1: Με αυτή την αυρότητά σου, εσύ γύρισες και του πες ότι έχεις γίνει αρζίλη.
2: Του είπα κι άλλα. Αλλά, ναι, όχι, δυστυχώς το αρνήθηκε εκείνη την ώρα, τον πέτυχα και κατά τη διάρκεια της εργασίας του κούρευε.
1: Αντρέα,
3: δυστυχώς αυτά τα παραδείγματα.
1: Μικονιάτης κι εσύ.
3: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δίνουν το κακό όνομα στη Μύκονο και γι' αυτό πολλές φορές όσοι την επιλέγουμε για παραθεριστικούς λόγους εδώ και δεκαετίες, καλώς μας έχουν βγάλει το όνομα οι ντόπιοι. Με τέτοιου είδους συμπεριφορές γνωστών και διασήμων ανθρώπων και προτύπων να επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράγματα χωρίς να έχουν καμία ανάγκη, μη γελιόμαστε. Δεν έχει Άρια μου ανάγκη ο συγκεκριμένος.
2: Καμία.
3: Καμία ανάγκη. Αυτό είτε έγινε κατά λάθος που εξετάζεται, είτε είναι άλλη σχέση.
2: Καλά, δεν αποκαθίλωσε και τη Μοναλίζα από το Λούμπρο, Ανδρέα.
3: Μπορεί να είναι άλλου είδους πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξει. Αν είναι άλλη φύσεω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ υψηλό επίπεδο η αντιπαράθεση και φαίνεται τηλεθέας, είπαμε ότι μερικές φορές οι συνταγές δεν λειτουργούν. Αυτός που είπε για τη Μύκονο είναι ο κύριος που έχει το Εκκλησία Online που ψάχνει διάφορα θαύματα και τα βρίσκει κατά σύμπτωση, αλλά τις διακοπές του τις κάνει στη Μύκονο. Στη Μύκονο που την έχει τραγουδήσει, την έχει μνήσει η Κατερίνα Κούκα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Μια ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
9: Φύγε.
10: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
11: Κλωμό το κόμμα.
12: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
4: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Ήρθαν μηνύματα, θα τα πω. Καλησπέρες έχουμε. Γεια σου Νέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε, λέει, χαρά τη ζωή. Αυτό θέλουμε ακριβώς, να μοιραζόμαστε τη χαρά. Και έχουμε και το. Ρε Γιώργη, αλήθεια, τα μισά που μας στέλνεις δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Έλεος, ρε αδερφέ. Αλλά επίσης μας λες ότι ο κύριος που είπε ότι υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα στον Κομωτή, κουρέα, δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον μελετάει τα βράδια το Πορτοσάλτε. Και έχουμε και ένα άλλο μήνυμα, λέει. Κάτσε να το δω ολόκληρο, να το διαβάσω ακριβώς όπως είναι. Δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος. Λέει, όσο και να τη σπρώχνετε τη Λατινοπούλου, το πιάσε. Τα ποσοστά του Βελόπουλου δεν θα μειωθούν. Εάν θέλετε να τα μειώσετε, ακολουθήστε άλλη τακτική. Βεβαίως, και αυτό το λέει ο Πέτρος. Πέτρος, θυμάστε τι είχε πει ο Χριστός? Ο Χριστός είχε πει πάνω στον Πέτρο θα χτίσω την εκκλησία μου. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά μετά δεν μπόρεσε και έστειλε κάτι επιστολές στο Βελόπουλο, που εξάλλου εμείς τον υποστηρίζουμε. Έχουμε πει ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και έχουμε και μαρτυρία επ' αυτού. Το λέει ο ίδιος ο Βελόπουλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι, να προσθέσετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το ONERP πόσο είναι? Το email είναι onerp@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Εμείς να σου πω ποιον υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε θέσεις. Δεν υποστηρίζουμε κόμματα. Και οι θέσεις χαρακτηρίζουν τα κόμματα. Άρα είναι μερικές θέσεις που λένε ακριβώς τα ίδια. Και τα κόμματα τα οποία είναι αντίπαλα, υποτίθεται. Πουχού αυτό που ακούτε.
14: Άλλοι όμως, και για το ρεύμα, που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
15: Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού.
14: Για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
15: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027.
13: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αφού λένε τα ίδια. Γιατί μαλώνετε? Είναι σαν κάποιες οικογένειες που πλακώνονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Και καλά, τις οικογένειες δεν τις πληρώνουμε εμείς. Εδώ τώρα πληρώσαμε μετακινήσεις, φώτα, συγκεντρώσεις, έκθεση Θεσσαλονίκης. Για πείτε τα ίδια. Επειδή όμως είμαστε κοινωνική εκπομπή, μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα το σκέφτομαι η ελληνική οικογένεια που υπάρχει μεταξύ.

0: Στα χέρια μας, να το δείξει η κάμερα παρακαλώ, το δείχνει. Μία έρευνα η οποία δείχνει τη ροή των ψηφοφόρων, από πού φεύγουν και από πού πάνε. Και το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι το εξής, ότι πολλοί νεοδημοκράτες, έτσι, ακρεφνείς, δεξιοί, πως να το κάνουμε κέντρο δεξιοί έστω, φεύγουν και αναζητούν μια προστασία, μια κάλυψη στο κόμμα της ζωής. Και ποιος το λέει αυτό, τη ζωή.
1: Άρα κάποια από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι έχει χάσει την ταυτότητά της η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο και έχει
2: το
1: φύγει.
2: Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, αυτό δεν το λέει ο κύριος Σαμαράς, το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που έρχονται και στην πλεύση ελευθερίας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην πλεύση ελευθερίας.
1: Έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας,
2: πάρα πολύ. Όχι, δεν το θεωρώ, μου παίρνει
1: τηλέφωνο. Αυτό θέλω να πω, το βλέπετε.
2: Έχω το προνόμιο, όταν έδωσα δημόσια
1: άρα
2: το τηλέφωνο.
1: Άρα έχει διαρροές και προς την πλεύση ελευθερίας η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Μητσοτάκη, έχει προς πάσα κατεύθυνση διαρροές, γιατί πια υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία του κόσμου. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά που θέλει και ο Μητσοτάκης να παρουσιάζει μια αγγελικά πλασμένη κατάσταση. Εγώ τους είδα επάνω στη ΔΕΘ, γιατί με κάποιους συμπέσαμε και στα ξενοδοχεία. Τεράστια κατήφια στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στα κρυφά πήγανε, όπως έμαθα, Πλεύρης και κάποιος άλλος στην Ημαθία. Υπάρχει τεράστιο λοιπόν πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και ξέρουν ότι τους φεύγει κόσμος. Και πολύ καλά κάνει και τους φεύγει κόσμος, διότι ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Και πολύ
1: εσάς,
2: περισσότερο.
1: Δηλαδή, σας παίρνουν τηλέφωνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και σας λένε ότι τι.
2: Μου λένε, πάρα πολλοί μου λένε, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναψηφίσω αυτόν. Μου λένε, θα στηρίξουμε την πλεύση. Όχι μόνο από
1: έχει να κάνει με το πρόσωπο ή με το.
2: Έχει να κάνει με αυτή τη διακυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Τα ακούσατε. Τα ακούσατε, βρε. Και πάνε και πάνε πλήθη. Έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία για να ζητούν το σωστό. Ώρα τους καλή να έχουν. Πηγαίνουν όλοι στη ζωή. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.

0: δεν λένε ώρα τους καλή, τους καλή, ώρα τους καλή. Στο λόγια εμπερδευόμαστε. Γιατί ήδη έχουμε αρκετά μπερδέματα στη ζωή μας. Ακούσαμε τη ζωή και μιλούσε σαν του Σαμαρά, να τα λέμε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς μιλάει σαν τη ζωή. Θα κάνει μια σχετική εκτίμηση. Ο Άδωνης τον είχαμε στην αρχή, τον έχουμε και τώρα, να τον εκμεταλλευτούμε.
1: Εγώ να σα πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και τον είμαι σεβασμό στον πρώην. Αλλά έβγαζε τον ήχο και δεν έβλεπε. Και τον είπε μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιο είναι. Τι διαφορά λέει σε Εξωτοπούλη. Με τι διαφορετικό λέει. Λέει Εξωτοπούλη. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Εξωτοπούλη. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζει τον Αντώνη Σαμαρά με την ζωή του.
1: Εγώ δεν σου παρομοιάζω. Λέω. Βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δε το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς να σου πούμε ποιο δεν έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου, μια διαφορά, ρε παιδάκι μου, τίποτα, κάτι διαφορετικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σκληρά μίλησες, Άντωνη. Για το Σαμαρά. Όπως έχεις πει, εκείνος σε ανέδειξε, εκείνος σε κάλεσε να σταθείς στο πλευρό του και μαζί να παλέψετε. Σαν

0: Σαμαράς λοιπόν μοιάζει με τη ζωή. Ο Ανδρουλάκης με τι μοιάζει? Έχουμε μαζί μας μια υποψήφια, θα είναι μάλλον με το Πασόκ. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά αυτά που λέει δικαιωματικά της εξασφαλίζουν μια θέση στην ιστορία.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο.
1: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω.
1: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
2: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
2: περπατάμε το κομπολόι.
1: Έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
3: Όλοι γελούσαν στο χωριό.
0: Ναι, έχει βραχνάδα σαν του Χατζή.
3: Φαινόταν τόσο κομικό.
0: Όποιος Χατζής έχει τραγουδήσει για τον Νίκο, μπορεί να είναι και Ανδρουλάκης.
3: Τα γλέντια στέκει και κοιτά και
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Μια ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Αλφα Radio 989.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ακολουθούν οι μεταφορές με 7,7% και η κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια με 6%. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξή του, υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent. Τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξει άλλο στον τιμόνι. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες. Τόνισε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριακού Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια, τονίσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει την εκλογική επιλογή των πολιτών με τον κίνδυνο τουρκικής επιβολής. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ σε Φιβαλιράκη στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του σε Φιβαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας τον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη για το πολύ μικρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση επικράτησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και του πατέρα του μηχανοδηγού που επίσης χάθηκε στο δυστύχημα. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε στην Ελβετία μετά από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, καθώς η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Τα αεροδρόμια προειδοποιούν τους επιβάτες ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας λόγω της αναγκαίας επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 1 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στον λογαριασμό στη Μία. Σήμερα θα έχουμε πολιτικούς λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς λογαριασμούς και ενεργειακούς λογαριασμούς. Ο Δημήτρης Τάκης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την διεύθυνση σύνταξης έχει η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onairpapaki@alfaradio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Δύο είναι οι βασικές ειδήσεις της ημέρας που έχουν και ελληνική και ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση και που στο τέλος της μέρας αυτές οι ειδήσεις συνδέονται με την οικονομία, συνδέονται με το χρήμα. Η μία είδηση που προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη είναι η περίφημη έκθεση της PISA. Η έκθεση αυτή λοιπόν τι δείχνει? Ότι η Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς τη Μεγάλη Βρετανία, πάει κατά διαόλου όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Και η άλλη είδηση είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από $100 για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο και η φόβη για αύξηση του πληθωρισμού και για πολλά άλλα που συνοψίζονται σε αυτό που λέμε δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Θα πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Έχετε ακούσει αρκετά για τις συνέπειες και το πώς βαδίζει η ελληνική παιδεία. Εγώ θα το πάρω όμως λίγο πιο πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, οι χώρες που έχουν υπεροχή πια είναι οι ασιατικές χώρες. Στην κορυφή βρίσκονται οι κινέζικες περιφέρειες, το Πεκίνο, η Σανγκάη και η Σιγκαπούρη. Η Κίνα καταγράφει 597 μονάδες στις φυσικές επιστήμες και 612 μονάδες στα μαθηματικά και η Σιγκαπούρη είναι πρώτη με 535 μονάδες στην ανάγνωση. Βλέπετε κατά συνέπεια ότι η Κίνα δεν είναι μόνο μια ανερχόμενη οικονομική και τεχνολογική δύναμη, ανεβαίνει πια και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της παιδείας. Στο κορυφαίο γκρουπ των χωρών είναι η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, η Ταϊβάν, η Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο από πλευράς Ευρώπης. Δυστυχώς για μας τα νέα δεν είναι καλά. Η Ελλάδα είναι αισθητά κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΩΣΑ σε σχέση με το 2022 και καταγράφει και μια επιδείνωση καινούρια, μείον 5 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, μείον 11 μονάδες στην ανάγνωση και μείον 5 μονάδες στα μαθηματικά. Στις πρώτες εκπομπές που είχαμε ξεκινήσει εδώ μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, είχα βάλει ένα ηχητικό που το είχα ακούσει στην εκπομπή του Βαγγέλη Περί, όπου κάποιοι μαθητές τους ρωτούσαν στο δρόμο αν ο Οδυσσέας είναι Έλληνας, Ρωμαίος ή Τρώας. Και δυστυχώς, εκείνο το ηχητικό, μπορεί να το βρούμε, το ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, οι περισσότεροι απαντούσαν ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δυστυχώς εκείνο το γκαλοπάκι που έγινε στους δρόμους της Αθήνας έχει πολλή αλήθεια μέσα του για τα χάλια της ελληνικής και όχι μόνο εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως και χειρότερα, γιατί μας αρέσει πολλές φορές να λέμε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός της γης, εμείς είμαστε οι πιο έξυπνοι, οι πιο τέλειοι, οι άλλοι είναι κουτόφραγγοι. Στην περίπτωση της Τουρκίας, να μην συζητήσουμε τι ακριβώς λέγεται. Όμως, αν δείτε τα αποτελέσματα της έκθεσης, δυστυχώς η Τουρκία μας περνάει, φίλες και φίλοι, και μας περνάει σημαντικά. Καταρχάς, περνά τις περισσότερες χώρες του ΩΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες, η Τουρκία είναι πρώτη με 494 μονάδες έναντι 482 του ΩΣΑ. Στην ανάγνωση, επίσης πρώτη με 472 μονάδες έναντι 461 του ΩΣΑ. Και στα μαθηματικά είναι πρώτη και υστερεί μόνο στην υπολογιστική επίλυση προβλημάτων. Από το 2022 στο 2025 η Τουρκία κέρδισε 18 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 μονάδες στην ανάγνωση και 8 μονάδες στα μαθηματικά. Και τώρα έρχεται το πικρό ποτήρι, η σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης. Πάρτε μολύβια, χαρτί και σημειώστε. Φυσικές επιστήμες. Η Ελλάδα 4,34, η Τουρκία
4,94. 60 μονάδες διαφορά υπέρ της Τουρκίας. Μαθηματικά, η Ελλάδα 4,24, η Τουρκία 4,62. 38 μονάδες υπέρ της Τουρκίας. Ανάγνωση, η Ελλάδα 4,23, η Τουρκία 4,72, 49 μονάδες μπροστά η Τουρκία, και η υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, 4,61 η Ελλάδα, 4,73 η Τουρκία, 12 μονάδες πάνω και σε αυτό το τομέα η Τουρκία. Δυστυχώς, η σύγκριση Ελλάδος-Τουρκίας στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι υπέρ της γειτονικής χώρας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, και γι' αυτό μετά βγαίνουν τα παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου στα γκάλωπ και λένε «Ο Οδυσσέας ήταν Τρώας». Η συζήτηση είναι ευρύτερη, είναι πανευρωπαϊκή. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα και σε γαλλικές εφημερίδες, στη Μοντ και σε άλλες εφημερίδες, που δείχνουν ότι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλη πτώση σε βασικά πράγματα που οφείλουν να ξέρουν οι μαθητές πριν τελειώσουν το Λύκειο, όπως είναι η ανάγνωση, η κατανόηση κειμένου, η επίλυση προβλημάτων. Είναι πάρα πολλοί μαθητές που δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο όταν είναι μεγάλο, όταν είναι πάνω από 50, 100, 200 λέξεις. Πολλοί αυτό το συνδέουν με την ιστορία των social media, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το γεγονός ότι από το πρωί στο βράδυ σκρολάρουμε στο TikTok, στο Instagram, με το γεγονός ότι μας αρέσει στα social media ή στο διαδίκτυο να διαβάζουμε μόνο μικρά κείμενα. Άλλωστε και εμάς που γράφουμε σε διαδικτυακά μέσα, η προτροπή είναι το κείμενο να μην ξεπερνά τις 300 με 400 λέξεις, διότι μετά δεν διαβάζεται και μπαίνουμε σε μια λογική των πολύ μικρών κειμένων, των προτάσεων, της ατάκας, που φυσικά έχει τη συνέπειά του στις νέες γενιές στο να μην μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο μόνο και μόνο επειδή είναι μεγάλο. Και για να μην βιαστούμε να ρίξουμε το ανάθεμα στην τεχνολογία, στα social media ή στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν ειδήσεις που είναι αντικρουόμενες όσον αφορά το συν και το πλην. Και θα έλεγα ότι και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει αυτό που σε πολλές πλευρές ισχύει και στην υπόλοιπη ζωή, και θα δώσω ένα παράδειγμα. Το παίρνω από την Λιάνα Κανέλη, που μου το είχε πει από τα πρώτα χρόνια της συνεργασίας μας μαζί. Μου είχε πει ότι το μαχαίρι από μόνο του είναι ένα αντικείμενο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις ψωμί, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να σκοτώσεις. Τη χρήση που θα κάνεις στο μαχαίρι δεν την επιλέγει το μαχαίρι, την επιλέγεις εσύ, την επιλέγει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και με την τεχνολογία, θα σας διαβάσω τώρα δύο ειδήσεις που είναι διαμετρικά αντίθετες. Πρώτον, έχουμε μία είδηση όπου ένας 27χρονος ερευνητής που ήταν στην OpenAI, στην εταιρεία που έχει το ChatGPT, μετά πήγε στην Anthropic, την εταιρεία που έχει το Claude, και έφυγε και από τις δύο εταιρείες σήμερα και έκανε και ένα tweet λέγοντας ότι αυτές οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παίζουν με τη ζωή μας στον αγώνα τους για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης ικανής να αυτοβελτιώνεται. Υποστήριξε λοιπόν ότι και οι δύο αμερικάνικες εταιρείες δεν κινούνται με επαρκώς υπεύθυνο τρόπο και ότι θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μας σκοτώσει όλους στο τέλος μιας δεκαετίας. Αυτή είναι η είδηση και η καταγγελία ενός ανθρώπου που δούλευε στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Ακούστε όμως και μια άλλη είδηση που έχει πάλι την βάση της στην τεχνητή νοημοσύνη. Βγήκε λοιπόν μία έρευνα που είχε γίνει από το Harvard και άλλα αμερικανικά ινστιτούτα, και τι λέει? Λέει ότι αναπτύχθηκε φάρμακο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που τι κάνει? Φρενάρει τη γύρανση. Το φάρμακο λοιπόν αυτό αναπτύχθηκε για την θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Και οι έρευνες έδειξαν ότι όσοι το πήραν αυτό το φάρμακο, έφτασε η βιολογική τους ηλικία να επιστρέφει 3 έως 4 χρόνια. Ενώ το μοντέλο έδειξε ότι μπορεί η μεταβολή αυτή να είναι και 6 χρόνια. Οι ερευνητές τονίζουν σε αυτή την έρευνα ότι δεν... η επίδραση του φαρμάκου στη βιολογική γύρανση δεν εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από τη βελτίωση της πνευμονικής νόσου,
Όμως υπάρχει επιβράδυνση και ήδη εξετάζονται και άλλα φάρμακα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν αυτό που για δεκαετίες ολόκληρες παλεύει ο ιατρικός κόσμος, δηλαδή να γυρίσουν το χρόνο πίσω όσον αφορά τη βιολογική μας ηλικία. Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί σε ιατρικά περιοδικά και παρουσιάζεται ως η πρώτη κλινική αξιολόγηση ενός υποψηφίου φαρμάκου που συνδυάζει στόχο που εντοπίστηκε με τεχνητή νοημοσύνη και μόριο που σχεδιάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε λοιπόν δύο αντικρουόμενες ειδήσεις. Από τη μία, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι μπορεί να μας καταστρέψει, και από την άλλη, ένα φάρμακο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει ενδεχομένως να αντιστρέψουμε τη γύρανση. Γι' αυτό λέμε όλα τα πράγματα είναι η χρήση που θα τους κάνουμε και όχι αυτά καθ' αυτά από μόνα τους επικίνδυνα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα πολιτικά θέματα που έχουν και διάσταση influencer, καθώς είδατε την χθεσινή επικοινωνία μέσω Instagram του Πρωθυπουργού με την Ιωάννα Τούνη. Έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία και θα σας δώσω και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς πήγε το tweet του Πρωθυπουργού για να καταλάβουμε γιατί γίνονται αυτές οι ιστορίες.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.

0: 19 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερο στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και οι συγκρούσεις που υπάρχουν εντοπίζονται σε δύο πεδία. Το ένα έχει να κάνει με την σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρωινή δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτή η δήλωση προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Τσουκαλά να λέει ότι δεν επιτρέπεται οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη να παίζουν με τα εθνικά θέματα και ότι η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Και η άλλη σύγκρουση έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Σαμαρά-Γεωργιάδη-Γεωργιάδη-Σαμαρά. Στη μέση μπήκε και ο κύριος Σαλμάς, μπήκε και η υπόθεση Νοβάρτης και ο Άδωνος Γεωργιάδης σήμερα, με δεδομένο την πληροφόρηση από τον ίδιο τον κύριο Σαλμά ότι θα ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά και μάλιστα θα κατέβει στα βόρεια της Αττικής. Είπε μια ατάκα που μένει, γιατί ο Άδωνης είναι πολύ ικανός σε αυτά να λέει ατάκες που μένουν, ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς βάλει στα ψηφοδέλτια του τον κύριο Σαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει και την κυρία Τουλουπάκη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Θυμίζω, η κυρία Τουλουπάκη ήταν εκείνη που, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, βοήθησε στο να οδηγηθούν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να τα εμπλέξει στην υπόθεση ή στη σκευωρία Νοβάρτης, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Για αυτά τα θέματα τώρα που προκαλούν την πολιτική επικαιρότητα και βάζουν φωτιά στα τόπια, όπως λέμε, υπάρχουν κι άλλα, και τα άλλα θα προκύψουν από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μετανάστες, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
4: Καλώς μεσημέρι.
3: Τώρα, ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς το κόμμα σας στην πορεία προς τις εκλογές θα βάλει διλήμματα και θα βάλει και ισχυρά διλήμματα. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι παίζεται με τα εθνικά θέματα, επειδή ο κύριος Φλωρίδης και άλλοι υπουργοί το έχουν πει ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, δηλαδή σε απλά ελληνικά δικά σας, αν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Δεν είναι λίγο χοντρό?
4: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, πάμε στην ουσία και θα το δούμε και αυτό επιμέρους. Η ουσία που βάζουμε, και με συγχωρείτε αν αυτό τρομάζει τους τα άλλα κόμματα, μάλλον θα πρέπει να προβληματιστούν το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, εδώ βάλανε θέμα όταν είπε ο Πρωθυπουργός ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ το τηλέφωνο. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, ο Πρωθυπουργός θέλει να συγκριθεί και να πει στους Έλληνες πολίτες, ποιος θέλετε να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής σε μια κρίση 3 η ώρα το πρωί? Μια κυβέρνηση συνεργασιών ετερόκλητων με έναν άγνωστο πρωθυπουργό ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το γεγονός το να μιλάς για σταθερότητα και να λες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια σοβαρή πρόοδο όλο αυτό το διάστημα, η οποία αυτή η σοβαρή πρόοδο διακυβεύεται εάν βρεθούμε σε μια ασταθή κατάσταση, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα ο κύριος Φλωρίδης, σε ένα σχήμα ουσιαστικά λόγου, γύρισε και είπε ότι αυτό μπορεί να αφορά και εθνικά θέματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο τόνος που θέλει να δώσει ήταν αυτός, όχι να πάει να εμπλέξει τα εθνικά θέματα.
3: Θύμισε την ιστορία των ημείων κλπ.
4: Ναι, και όταν έχεις αδύναμους πρωθυπουργούς εκείνη τη στιγμή, γιατί όταν έγιναν και τα ίμια, μπορεί στην πορεία μετά ο Κώστας Σιμίτης να κυβέρνησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη χώρα, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή στην πραγματικότητα ήταν το ΠΑΣΟΚ σε μια μεταβατική πορεία.
3: Θα μπορούσε όμως αυτό να σας το γυρίσει κάποιος και να πει, αφού φοβάστε την ακυβερνησία και τον ντου από την άλλη πλευρά,

0: Εκτός από την αυτοδυναμία, πρέπει να βάλετε στα σενάρια σας και μια κυβέρνηση συνεργασίας, προκειμένου η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη.
1: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ειλικρινά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το κάθε κόμμα βάζει τον στόχο του όπως το ίδιο επιθυμεί και φοβάται να κάνει την παραπάνω κουβέντα. Προφανώς μετά τις εκλογές, και αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, αναλόγως των ποσοστών που θα έχει δώσει στα κόμματα ο ελληνικός λαός, θα προσαρμόσουν και την πολιτική τους. Να σας πω απλά, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε έστω και με μια ψήφο. Αν πάρει κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, θα πει κάποιος εύλογος ο στόχος. Αν πάρει 10% δεν μπορεί να εμένει ότι θα κερδίζει. Αυτό αφορά και εμάς.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε ότι πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Εάν ξαφνικά δούμε ποσοστά που μας δίνουν αυτοδυναμία ή τέλος πάντων είμαστε πλησίον της αυτοδυναμίας, μπορεί να πει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θεμητό στόχο. Αν έχουμε ένα ποσοστό που απέχει παρασάγκας, προφανώς ανοίγουν οι συζητήσεις. Όμως τι λέμε εμείς τώρα?
0: Μισό λεπτό, εδώ μια άλλο τελεία. Εκεί που θα ανοίξουν οι συζητήσεις, έχετε εταίρους να συνομιλήσετε? Γιατί άκουγα και τον κύριο Γεωργιά το πρωί να λέει δεν υπάρχει κανένα κόμμα να συνεργαστεί με το άλλο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όπως μου με περιγράψατε, υπάρχουν κυβερνητικοί εταίροι? Είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ? Είναι και κάποια κόμματα στα δεξιά σας? Είναι και το κόμμα Σαμαρά? Ποιοι είναι?
1: Εδώ λοιπόν είναι η κριτική προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περάσει από το συνέδριό του ότι εγώ ό,τι και να γίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λέει. Άρα το εμείς να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται.
0: Γι' αυτό ρώτησα εγώ. Υπάρχουν άλλοι κυβερνητικοί πιθανοί εταίροι πλην του ΠΑΣΟΚ?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όπως διαμορφώνεται το πεδίο, φαίνεται ότι υπάρχουν τρομακτικές αποκλίσεις και με τα κόμματα που είναι δεξιότερα και προφανώς όταν τίθενται και θέματα. Αυτό δεν αφορά τα δεξιότερα κόμματα, αφορά συνολικά όποιους το θέτουν, ότι αν το πρώτο κόμμα θα αλλάξει πρωθυπουργό, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν το συζητάμε, δηλαδή είναι εκτός οποιασδήποτε συζήτηση και της κουλτούρας των συνεργασιών που είχαμε. Όμως η ουσία του πράγματος είναι η εξής. Τα κόμματα θα πάνε με το στόχο που έχουν, κύριε Τάκη. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον πιο ρεαλιστικό στόχο από όλα τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι είναι πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ,
0: επειδή έχετε πιο μεγάλα ποσοστά,
1: ή εμείς το 30 δημοσκοπικά να το κάνουμε 35, 36, 37, δεν λέω ότι είναι εύκολο, το ξεκαθαρίζω. Ίσα-ίσα δεν λέω ότι είμαστε στο 23 που το καταφέραμε. Βλέπουμε και την κριτική στον κόσμο, μιλάμε. Αλλά αν κάποιος στόχος είναι πιο εφικτός,
0: μάλιστα,
1: είναι αυτός που
0: για να το κλείσουμε αυτό των συνεργασιών. Αν και εγώ παίρνω αυτό το σενάριο που μου περιγράψατε μόνο σας πριν από λίγο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά ένα ποσοστό μακριά. Και το ΠΑΣΟΚ εμείνει. Θα διερευνήσετε τη δυνατότητα συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα στα δεξιά σας ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές?
1: Να σας πω, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό πώς θα έχει διαμορφωθεί και πώς θα έχει πει το τοπίο. Εγώ θεωρώ ότι ο στόχος μας θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η αυτοδυναμία. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ σας το λέω ίδιος κερετάκι, ότι εμείς βάζουμε τους στόχους. Τα ποσοστά θα μας τα δώσει ο ελληνικός λαός και προφανώς ο καθένας θα κριθεί με βάση το ποσοστό που έχει, πώς το διαχειρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προγραμματικό χάος με πολλά από τα κόμματα, ακόμα και αν τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι να σας πω, τώρα πια θα έχουμε το πεδίο των εκλογών και εκεί θα κριθούμε.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με αυτή την συνεχιζόμενη σύγκρουση με τα στελέχη του κυρίου Σαμαρά. Τώρα στην εξίσωση μπήκε και η υπόθεση Νοβάρτης. Θυμίζω ότι εσείς ήσασταν δικηγόρος του κυρίου Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης. Εμπλέκεται τώρα ο κύριος Σαλμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την έξοδο της υπόθεσης από το αρχείο. Εμπλέκεται και ο κύριος Σαμαράς που θα βάλει τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτιά του. Υπόθηκε και αυτή η ατάκα του κυρίου Γεωργιάδη για την κυρία του Λουπάκη και έχει γίνει ένα κουβάρι όλη η ιστορία.
1: Να σου πω, πρώτα απ' όλα ήμουν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην προανακριτική.
0: Σωστό.
1: Δεν είχα εμπλακεί νομικά στην
0: υπόθεση. Λέω πριν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
1: Δεν ήμουν ποτέ στον κύριο Γεωργιάδη μα σε άλλα θέματα, όχι στην Νοβάρτης. Πάμε όμως στο πιο σημαντικό.
0: Α, είχα αυτή την εντύπωση, συγγνώμη.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι. Για μένα, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κύριε Τάκη. Ποιο είναι αυτό? Αυτό που είπε ο κύριος Σαλμάς, το προσπερνάμε εύκολα. Τι είπε ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς? ότι εγώ πήγα στην Αμερική, θέλησα να με κάνουν προστατευόμενο μάρτυρα και δεν δέχτηκα. Ναι. Αυτό είπε. Για να θελήσουν να σε κάνουν προστατευόμενο μάρτυρα, πήγες, είπες κάποια πράγματα.

0: πράγματα. Αυτά τα πράγματα αξιολογήθηκαν από τους Αμερικάνους ότι αξίζουν προστασίας και σου πρότεινα να γίνεις προστατευόμενος. Mm-hmm. Επειδή ο κύριος Σαλμάς ήταν υπουργός, τα μόνα πράγματα που μπορεί να είπε για να τον καθιστούσουν προστατευόμενο είναι να είπε πράγματα για άλλα πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς ή ενδεχομένως και για τον πρωθυπουργό. Άρα ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς με την τοποθέτησή του βάζει τον εαυτό του σε αυτούς που δώσανε καταθέσεις, ασχέτως αν δεν έγινε μεταπροστατευόμενος, ναι, αλλά κάτι είπε στην αρχή, και στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης.
1: Πάντως ο κύριος Σαλμάς που μίλησε, μισό λεπτό, που μίλησε νωρίτερα εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη, είπε ότι αυτό για το οποίο ενημέρωσε ενδεχομένως και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό άφησε να εννοηθεί, αφορούσε τον κύριο Γεωργιάδη που το όνομά του είχε βρεθεί στην έρευνα της αμερικανικής δικαιοσύνης. Εγώ για τους υπόλοιπους τους εξαίρεσε και είπε περισκευωρίας. Μόνο τον κύριο Γεωργιάδη άφησε ακάλυπτο.
0: Εγώ σας λέω, όταν πήγε εκεί ο κύριος Σαλμάς, κάτι είπε και του είπαν γίνε προστατευόμενος. Ας μας φέρει αυτά που είπε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι η σούπα μου πες. Η ουσία είναι ότι ο κύριος Σαλμάς, υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, δεν πήγε στην ελληνική δικαιοσύνη αν είχε κάτι να καταγγείλει. Πήγε στην αμερικάνικη δικαιοσύνη που την αναζήτησε, γιατί δεν νομίζω κανένας να πει ότι εμφανίστηκαν ξαφνικά από την Αμερική, από το FBI και βρήκανε τον Μάριο Σαλμάς στην Ελλάδα. Κάποιος τους αναζήτησε και αν είχε θέματα να πει, θα τα έλεγε στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Λέτε πήγε για να πάρει λεφτά.
0: Δεν λέω ότι πήγε να πάρει λεφτά. Λέω όμως ότι τελικά ο ρόλος του κυρίου Σαλμά μπαίνει στο ρόλο των άλλων που γίναν προστατευόμενοι μάρτυρες. Αυτός δεν έγινε. Και ότι ενδεχομένως πράγματα που είπε να συνέβαλαν στο να στηθεί αυτή η σκευωρία Νοβάρτης. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς άκουγα ότι θα πάει μέχρι τέλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να καλέσει το Σαλμά να του πει τι δουλειά είχες εσύ με το FBI και αν σε ρωτούσαν για άλλα πολιτικά πρόσωπα.
1: Αυτό θα σας ρωτήσω τελικά τώρα, μισό λεπτό, αφού ακούσουμε για ένα λίγα δευτερόλεπτα το σήμα του σταθμού. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Άρα, αν δείτε τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του κύριου Σαμαρά, πώς θα αισθανθείτε εσείς με βάση όλα αυτά που μου λέτε?
0: Εγώ θα σας πω, αν δω τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του κύριου Σαμαρά, θα θεωρήσω ότι υπάρχει μια μεγάλη έκπτωση στο κομμάτι που ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα και αφορούσε ότι η σκευωρία Νοβάρτης θα πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους.
1: Από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού λέτε η έκπτωση?
0: Ναι, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, και θα μου κάνει μια εντύπωση εμένα να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι εγώ πήγα στην Αμερικανική δικαιοσύνη, είπα κάποια πράγματα τα οποία τελικά στηριζόμαστε στο λόγο του κυρίου Σαλμά. Mm-hmm. Γιατί εγώ σας παίρνω και το σενάριο να πήγε να είπε άλλα πράγματα και να κρίναν οι Αμερικάνοι ότι δεν πρέπει να πει προστατευόμενος. Δεν ξέρουμε την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως που ξέρουμε και το πιστοποιεί ο κύριος Σαλμάς είναι ότι όπως άλλα άτομα που στην πορεία αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδομάρτυρες, έτσι και αυτός πήγε και είπε κάτι. Δεν ξέρω τι έχει πει. Mm-hmm. Αλλά μπορώ να υποψιάζομαι πλέον ότι μπορεί να είπε πράγματα βάσει της οποίας μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε τη σκευωρία.
1: Έκανε χρήση, λέτε. Άρα πάνω κάτω είστε και εσείς σε αυτή τη λογική που άκουσα από τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς μάλλον άλλαξε παρέες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ακούστε, εγώ τον κύριο Σαμαρά θεωρώ, τον σέβομαι και μάλιστα και το πρωί μας με τηλεοπτική εκπομπή αυτό το πράγμα είπα. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι κριτικής που ξεκίνησε να κάνει στην κυβέρνηση μπορεί να έχει και ένα αίρισμα. Είπε πράγματα που πολλές φορές υπήρχαν προβληματισμοί, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τώρα, να έχουμε μια τοποθέτηση όπου τελικά αντίπαλος να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και στα 7 προς 8 χρόνια διακυβέρνησης να τα έχουμε κάνει όλα λάθος, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι επίθεση στους βουλευτές, στους υπουργούς και σε όλους όσους υπηρετούμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πια έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Άλλο το να λες ότι μέσα σε ένα κόμμα υπήρξαν κάποιες αποφάσεις ή πολιτικές με τις οποίες διαφωνώ, και πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός έχει μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από ότι έχουμε βουλευτές ή υπουργοί. Άλλο όμως τελικά με την τελευταία του τοποθέτηση να καταλήγεις ότι για όλα τα δεινά του τόπου φταίει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουμε κάνει 8 χρόνια τίποτα σωστά. Μάλιστα. Και η κριτική που γίνεται, εγώ από το Πασόκ, τόσο ληστική κριτική από το Πασόκ δεν έχω ακούσει, δηλαδή δεν έχω ακούσει να το έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό, με συγχωρείτε, δημιουργεί μια αίσθηση ότι πια ο βασικός αντίπαλος που θεωρεί ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καλά, είναι προφανές αυτό.
0: Τελευταία... Αυτό με συγχωρείτε, εμείς σε μια πολιτική αντιπαράθεση το θέτουμε πια και στον κόσμο. Το θέτουμε στον κόσμο που θα πάει
1: για να το αξιολογήσει. Τελευταία ερώτηση.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη πήγε να ζητήσει να βγει από το αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης όσον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, βασιζόμενος σε δηλώσεις του κύριου Σαλμά, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει μία εκούσια ή ακούσια συνεργασία με στόχο τον κύριο Γεωργιάδη, Σαλμά, ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο?
0: Εγώ πάντως η αίσθησή μου είναι ότι σε όλη τη διαδικασία της σκευωρίας Νοβάρτης δεν έβλεπα ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ως βασικό σκεπτικό επίθεση στο Μάριο Σαλμά. Τους ενοχλούσε περισσότερο Σαμαράς, Στουρνάρας, Γεωργιάδης, Λοβέρδος. Τον κύριο Σαλμά δεν είδα ποτέ να το βάζει πρώτο τραπέζι πίστα, και μάλλον αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει την υπόθεση για τον κύριο Γεωργιάδη, μήπως, λέω εγώ, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά θα πρέπει να ανοίξει συνολικά η σκευωρία για να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στους Αμερικάνους και στήθηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα μια σκευωρία Νοβάρτης. Ο κύριος Σαλμάς κάποια στιγμή αυτά τα οποία λέει επιβεβαιώνει ότι πήγε και μίλησε, και επιβεβαιώνει ότι του είπαν ότι θα γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Μας λέει και τι είπε. Αυτό πρέπει να το αποδείξει. Γιατί εγώ μπορεί να σκέφτομαι ότι έχει πει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ας μας φέρει κάτι γραπτό που είπε εκεί πέρα, να δούμε τι ακριβώς
1: έχει. Και κρατάω και αυτό που είπατε που έχει αιχμή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλε ποτέ πρώτο τραπέζι πίστα τον κύριο Σαλμά. Άρα μπορεί κάτι να υπήρξε στο παρασκήνιο. Αυτό
0: δεν ξέρω αν υπήρξε. Εγώ λέω μια πραγματικότητα. Η αξιολόγηση πάει. Όπως βαρούσανε Σαμαρά, Στουρνάρα, Γεωργιάδη, Λοβέρδο, σας λέω και τα ονόματα, εκεί ήταν το 100% της στόχευσης, και σε άλλα άτομα. Στον κύριο Σαλμά δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει. Έχει γίνει καμιά τοποθέτηση στην Νοβάρτης ακόμα και σε επίπεδο ερωτήσεων? Γιατί ήμουνα μέσα στην προανακριτική επιτροπή που να αναφέρονται στον κύριο Σαλμά, ή επικεντρώνονταν περισσότερο στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη?
1: Κρατάμε το ερώτημα, θα δούμε αν θα απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
0: Γεια σας.
1: Ακόμα ένα πεδίο σύγκρουσης που θα έχει και συνέχεια, όπως ακούσατε από αυτά που μόλις τώρα είπε ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Σαλμάς μπαίνει στο στόχαστρο, είναι φανερό αυτό. Ακόμα και μιας υπόγειας συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μιας προσπάθειας του κυρίου Σαλμά να εμφανιστεί στις αμερικανικές αρχές ως προστατευόμενος, μάρτυρας, ψευδομάρτυρας ή οτιδήποτε άλλο, για να δώσει στοιχεία και να εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Η υπόθεση Νοβάρτης φαίνεται ότι με ένα περίεργο τρόπο ξανανοίγει. Και βέβαια αυτό μάλλον δεν θα κάνει καλό, όχι στον κύριο Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στον Αλέξη Τσίπρα, και ίσως μία από τις στόχευσεις του ΣΥΡΙΖΑ να είναι και αυτή, γιατί επανέρχεται όλη αυτή η ιστορία στο προσκήνιο. Κάποιοι θυμούνται τα πολιτικά πρόσωπα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τότε τον κύριο Πικραμένο, να βάζει τα κλάματα στη Βουλή, τον κύριο Σαμαρά που είχε πει θα τους πάει μέχρι τέλους, και όλα αυτά επανέρχονται σε μια προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας, με πολλή ένταση, με πολλά αλληλομαχαιρώματα και σίγουρα με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και μια και είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει τη μεγάλη συνέντευξη τύπου σήμερα, λίγο πριν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος που εξελέγει από τη Βουλή, μάλλον από εκλογές και είναι στη Βουλή, δεν θα δώσει συνέντευξη στο Βελίδιο, σε ένα άλλο ξενοδοχείο εκεί όπου έκανε και την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος. Στη Θεσσαλονίκη στείλαμε την Έφη Μπαρμπάτση και η τηλεόραση του Αλφα και εδώ το Αλφα Radio 989. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έχει όλες τις πληροφορίες για να μας πει τι θα πει το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Έφη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μετά από 4 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και μάλιστα μόλις 3 μήνες μετά και τη δημιουργία του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και οπότε, επειδή και σε όλο αυτό το διάστημα οι συνεντεύξεις που έχει δώσει δεν ήταν τόσες πολλές, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Μάλιστα, αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και με αποστολές και τα αιτήματα για ερωτήσεις ξεπερνούν και τα 50. Βέβαια, μας έχουν πει από το επιτελείο του ότι η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Και αμέσως μετά, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να περιηγηθεί στα περίπτερα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον και από τους δημοσιογράφους, θα υπάρχει εκεί στο χώρο που θα γίνει η συνέντευξη, ένα catering και ένα ποτό, για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Άρα δεν θα πάει στα περίπτερα.
3: Η πληροφορία που έχουμε η τελευταία είναι αυτή. Ότι δεν θα προλάβει, δηλαδή πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει πώς είναι οι διεργασίες, βρίσκονται στα δωμάτια στο ξενοδοχείο, κοιτούν θέματα και πιθανές ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να του τεθούν. Εντάξει, νομίζω ότι περιμένει όλα τα θέματα να ανοίξουν.
1: Τώρα έχουμε μία εικόνα αν θα επικεντρωθεί κάπου. Εγώ που μιλούσα με τον κύριο Κουτεντάκη στην αρχή της εβδομάδας μου είπε ότι θα κάνει και κάποιες εξειδικεύσεις όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Έχουμε κάτι άλλο καινούριο που μπορεί να πει πέρα από τα πολιτικά?
3: Ναι, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πολύ σωστή είναι και η πληροφορία ότι επειδή ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στις 2 του μηνός, που στην ουσία είναι και το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, είναι το σχέδιο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θα πει σε κάποιες εξειδικεύσεις. Μην ξεχνάμε ότι και την επόμενη ημέρα είχε βγει ο κύριος Παπάς που ήταν όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε για τις τηρίδες και τα κοσμήματα και θα έλεγα ότι αυτό προκάλεσε και μια αναταραχή στο επιτελείο του, γιατί δεν πέρασε το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο ίδιος.
1: Βραχυκυκλώθηκε η όλη ιστορία.
3: Ακριβώς. Οπότε θα δούμε λοιπόν και τις εξειδικεύσεις, θα δούμε και πιο αναλυτικά και για την πατριωτική εισφορά που σίγουρα θα ερωτηθεί γι' αυτό.
1: Αν είναι μόνιμη ή εθελοντική ή θα διαρκέσει κάποιο διάστημα κλπ.
3: Και αν όντως αυτό το κόστος, το ύψος που υπολογίζουν ότι στα ταμεία θα φτάνουν 2 δισεκατομμύρια ετησίως, αν όντως αυτό μπορεί να προκύπτει και με ποια στοιχεία, σίγουρα θα ερωτηθεί γι' αυτό ο κύριος.
1: Καλά, πρώτα πρέπει να βρεθούν οι πλούσιοι Έλληνες για να φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια, γιατί μέχρι στιγμής τους αναζητούμε στην παγκόσμια βάση δεδομένων που δεν ξέρουμε ποια είναι.
3: Ακριβώς, και για αυτό το λόγο λοιπόν, και ποια είναι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, και πώς είναι αυτή η πλούσια, στο πούμε έτσι, και πόσο βεβαίως, αν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, είναι τελείως διαφορετικό.
1: Και σε όλα αυτά που πρέπει να εξηγήσει, όπως σωστά λες, Έφη, ο κ. Τσίπρας, ήρθε και η ανάρτηση για Σιακαντάρη χθες και το έκανε ακόμη πιο μπερδεμένο. Για αυτό το θέμα έχουμε κάποια αντίδραση από την Ελλάς?
3: Όχι, από την Ελλάς δεν υπάρχει κάποια αντίδραση για αυτό το θέμα. Για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Θα τα εξηγήσω εγώ μετά, γιατί ο κ. Σιακαντάρης έκανε και μια δεύτερη ανάρτηση σήμερα, που προσπαθεί να διορθώσει τις εντυπώσεις της πρώτης.
3: Πάντως μένουν σε ότι αυτή τη στιγμή έχουν σήμερα τη συνέντευξη τύπου, όπως είπα, μετά από 4 χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική για εκείνον συνέντευξη. Θέλει να αναλύσει όλα τα θέματα. Θα μας μιλήσει προφανώς για τον εκλογικό του στόχο, για το πώς πιστεύει ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, τι θα γίνει με τα στελέχη, τους ανεξάρτητους και τους βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Αριστερά, αν θα τους δεχτεί με κάποιο συγκεκριμένο ρόλο ή αν θα συνεχίσουμε στον δρόμο που έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν και νομίζω ότι αυτό που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και νομίζω ότι είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από την δική του πλευρά να στείλει τα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
1: Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα απαντήσει αναλυτικά και για πρώτη φορά σε θέματα που δεν του έχουν τεθεί μέχρι τώρα και που εσείς δημοσιογράφοι που καλύπτετε τον Αλέξη Τσίπρα θα τα θέσετε σήμερα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έφη.
3: Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. In the night time. φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneses Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια. Ταξίδια κινήτρων. Και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες. Για οικογένειες. Για επιχειρήσεις. Για ομάδες. Maneses Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε νωρίτερα για την έκθεση που δείχνει πώς πάνε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικές τους γνώσεις. Να πούμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν και οι σχολές των πανεπιστημίων. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα και καλό πτυχίο σε όσους ήδη σπουδάζουν. Για φέτος οι φοιτητές έχουν ένα επιπλέον λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό του σπίτι και αυτό είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Τι είναι αυτό? Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, ρεύμα δηλαδή, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αυτό λέει πολλά. Και για το ΔΕΗ My Home for Students, αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και χρειάζεται να πέσει μελέτη όχι μόνο για τα μαθήματα στις σχολές, αλλά και για το πώς μπορείτε να περάσετε καλύτερα οικονομικά τη χρονιά μέσα από τα προγράμματα που έχει βγάλει η ΔΕΗ για τους φοιτητές. Τώρα, μιλούσαμε πριν με την Έφη Μπαρμπάτση για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη που χθες έβαλε φωτιά στα τόπια. Επί της ουσίας, τι είχε πει ο κύριος Σιακαντάρης χθες? Με αφορμή τη νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, έδωσε ένα παράδειγμα για το αν το S5D, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας και το Die Linke θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του ΑΕΦΔΕ, δηλαδή της ακροδεξιάς. Και λέει, και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Δείχνει ευθέως την απόφαση του ΠΑΣΟΚ. Και λέει, ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν το Χίτλερ πως θα μπορούσαν να τον χειραγωγήσουν, τελικά αυτό δεν έγινε και όλοι κατάλαβαν, και αυτό φαίνεται και στα μηνύματα που συνοδεύουν αυτή την ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη, ότι προτείνει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για να ανατραπεί ή να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Βέβαια, ευτυχώς να πω εγώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο στην Ελλάδα. Ευτυχώς τα κόμματα της ακροδεξίας είναι σε μονοψήφια ποσοστά και άρα τέτοιος κίνδυνος και φόβος δεν υπάρχει. Προφανώς αυτό το γνωρίζει και ο κύριος Σιακαντάρης, άρα η ανάρτησή του είχε και άλλα μηνύματα πολιτικά εδώ για εσωτερική κατανάλωση. Έγινε χθες ο κακός χαμός. Από την Ελλάς εκφράσανε δυσαρέσκεια, διότι σου λέει, λίγες ώρες πριν πάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, εσύ βγαίνεις και λες ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα υποθεί σήμερα, θα υπάρξει ερώτηση προς τον κύριο Τσίπρα πώς βλέπει αυτή την ανάρτηση Σκιά Καντάρη. Καλά, φαντάζομαι δεν θα τον ρωτήσουν αν θα είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι η απάντηση θα είναι όχι. Παρά τα αυτά, η ερώτηση ανακατεύει λίγο την όλη σούπα. Έγινε λοιπόν ο κακός χαμός. Ο κύριος Σκιά Καντάρης αυτό μπορεί, σίγουρα το περίμενε, γιατί δεν είναι χθεσινός τώρα. Και σήμερα κάνει μια δεύτερη ανάρτηση, ξανά στο Facebook, λέγοντας ότι οφείλω κάποιες διευκρινήσεις, λέει ο κ. Σκιά Καντάρης, και στους καλοπροαίρετους και στους κακοπροαίρετους για τη χθεσινή ανάρτηση. Καταρχάς, λέει, η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς Πασόκ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε η αναφορά σε αποφάσεις περί συνεργασιών που παίρνονται στα συνέδρια ποιον αφορούσαν? Γιατί εγώ, από ό,τι ξέρω, ούτε το S5 ούτε το Ντελίνκι έχει κάνει συνέδριο για να πει ότι δεν θα συνεργαστώ με το Μέρτς. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, λέει ο κ. Σκιά Καντάρης, είμαστε ευτυχώς εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης, τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της Νέας Δημοκρατίας την είχα γράψει πριν από δύο μέρες στα Νέα. Η κυβέρνηση πρέπει να αιτηθεί. Γυρνώ στη Γερμανία. Το 19 στο βιβλίο μου, η Σοσιαλδημοκρατία, μετά τη Σοσιαλδημοκρατία, είχα ολόκληρο κεφάλαιο για τα λάθη των Σοσιαλδημοκρατών και των άλλων αστικών κομμάτων της δεξιάς στην περίοδο της Βαϊμάρης. Και πάμε τώρα και στα δικά μας. Λέει λοιπόν, καταλήγει ο κύριος Σκιά Καντάρης, ας σταματήσει αυτό λοιπόν κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε αν συμφωνεί ο Τσίπρας και η Ελλάς μαζί μου. Και γιατί το λέει αυτό ο κύριος Σκιά Καντάρης? Διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι υπάρχει ψύχρανση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι μπορεί και να αποχωρήσει από την Ελλάς. Ο κύριος Σκιά Καντάρης λοιπόν λέει σε αυτό ότι στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών, ριζοσπαστών, πράσινων κλπ. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο ανώτατο όργανο της Ελλάς, γιατί θέλω να διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης μου. Άρα λέει ότι αν με έβαζε ο Τσίπρας σε κάποιο όργανο δεν θα μπορούσα να λέω αυτά που θέλω, θα είχα περιορισμούς. Τώρα τα λέω. Και καταλήγει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, δηλαδή η Ελλάς, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα αριστερά και τα κεντροαριστερά. Το χαμό του τον έκανε και, και το σούσουρο το δημιούργησε πάντως εν όψη της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε αν θα ερωτηθεί ο πρώην πρωθυπουργός και τι θα απαντήσει. Τώρα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και θα κλείσω με ένα θέμα που προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον. Ινσταγραμικό κυρίως και από influencers. Χθες το βράδυ γύρω και στις 10 η ώρα μας ήρθε ένα story από τον προσωπικό λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Instagram, που απαντούσε στο story της κυρίας Τούνη. Η κυρία Τούνη σήμερα θα εγκαινιάσει μια κρουασαντερή στο Παρίσι που ανοίγει, και μια φίλη της είχε την ιδέα να κάνουν ένα story και να γράψουν ότι ανοίγει σήμερα το καφέ. Θα προσφέρουμε σε όποιον αγοράσει κρουασάν και ένα εσπρέσο δωρεάν, αλλά παρακαλούμε να μην περάσει από το καφέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αναπαράξουν αυτό το γνωστό περί γκαντεμιάς του πρώην Πρωθυπουργού. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του από τα ψηφιακά μέσα που προείσταται εκεί, ο Νίκος Τρομανός, το είδαν αυτό και σου λέει είναι μια ωραία ιδέα να μπούμε στα χωράφια των influencer, να απαντήσουμε με χιούμορ στην κυρία Τούνη, να δούνε και οι νέοι ψηφοφόροι ότι είμαστε χαλαροί και ακομπλεξάριστοι και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην απαντάμε σε όλη αυτή την ιστορία περί γκαντεμιάς. Και έκανε repost το story της κυρίας Τούνη και γράφει από πάνω «Δεν το είχα στο πρόγραμμα», να περάσω δηλαδή από το καφέ, «αλλά τώρα που το λέτε», και τρεις τελείες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν βρει χρόνο μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν μπορεί να περάσει να φάει ένα κρουασάν. Λοιπόν, αυτό, προσέξτε τώρα γιατί έγινε αυτή η ιστορία. Διότι αυτό πρέπει να βλέπουμε, τι γίνεται πίσω από αυτές τις ιστορίες. Αυτό λοιπόν το story έγινε για να απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός σε νεανικά κοινά, σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική, αλλά που γουστάρουν ένας πολιτικός να είναι πιο χαλαρός, πιο ακομπλεξάριστος και να μπορεί να μιλάει, ας πούμε, στη δική τους γλώσσα. Λοιπόν, αναζήτησα κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το story. Το είδαν 350.000 άνθρωποι από χθες το βράδυ στο Instagram. Από αυτούς τους 350.000 χρήστες του Instagram, οι 150.000 δεν είναι ακόλουθοι του Πρωθυπουργού. Δηλαδή μπήκαν και είδαν το story χωρίς να τον ακολουθούν στο Instagram. Από αυτούς τους 150.000, τριψήφιος αριθμός από χθες ακολούθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Instagram. Κέρδισε δηλαδή καινούριους followers, να το πω έτσι. Πάμε και στις ηλικίες που έχουν ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 350.000 που είδαν το story είναι γυναίκες και οι ηλικίες είναι από 15, 17 κλπ. Μέχρι 35 χρονών το maximum. Άρα ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Στρωμανός και όσοι είχαν αυτή την ιδέα, αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Δηλαδή σε όλο αυτό το κοινό πλάσαραν την εικόνα ενός ακομπλεξάριστου Πρωθυπουργού που μπορεί να κάνει και χιούμορ και πλάκα, να κερδίζει followers από αυτό στο Instagram και να επικοινωνεί με τη νέα γενιά με τον τρόπο που η νέα γενιά θέλει να επικοινωνεί. Και αυτό σε πολιτικό επίπεδο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Στον κύριο Μητσοτάκη το έχει σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Άρα είχε επιτυχία αυτό που έκανε χθες το βράδυ το επιτελείο του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός κέρδισε και επικοινωνία και χιούμορ και followers στο Instagram. Γιατί αυτό θα μου πείτε έχει σχέση. Φυσικά έχει σχέση. Διότι όταν τα story θα είναι πολιτικά και θα απευθύνονται σε νέους ψηφοφόρους, όσους περισσότερους έχεις, τόσο περισσότερο, τόσο πιο μακριά πάει το μήνυμα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο, γιατί μπορεί να έχει χιούμορ ο Πρωθυπουργός.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλικής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και βάρεα τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλικής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος, σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλούν να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
12: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπη συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνει ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.